0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: wasn't coming on fit. It
1: wasn't great.
2: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτες εξακολουθούν να μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Ευρώπη σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό στη Γαλλία, οι Φλόγες. Νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας. Στο Σιάτλ, 2 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Το απόγευμα στη Βουλή, πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO αναδείχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Ενώ τα κουμάντα στον ήχο ανέλαβε η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, κάτι χειροβομβίδες κυκλοφορούν ατάσταλες και ελεύθερες, σαν να μην τρέχει τίποτα, μέσα σε χάρτινα ποτηράκια. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη με τη χειροβομβίδα. Φαντάζομαι, αν το έχετε ακούσει, δεν θα πιστεύετε ακόμη στα αυτιά σας. Εγώ σίγουρα δεν πιστεύω. Ήταν μια ακόμα υπόθεση που εξιχνίασε το ελληνικό FBI. Ένας Αιγύπτιος, λέει, κατ' εντολήν ενός άλλου, ένας σεσημασμένος Αιγύπτιος, κατ' εντολήν ενός φυλακισμένου Αιγύπτιου, παρέλαβε μέσω ενός Έλληνα που επίσης σεσημασμένου, στη Γλυφάδα, μέσα σε ένα ποτήρι χάρτινο, μια χειροβομβίδα. Και πρόκειτο, λέει, να χτυπήσει ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είχε στόχο έναν εισαγγελέα, έναν πρώην εισαγγελέα του Αρειοπάγου, αλλά ίσως και έναν επιχειρηματία. Και γενικά, τις νύχτας στα καμώματα τα βλέπει μέρα και καμιά φορά ανατριχιάζει. Δεν γελάει. Το γεγονός ότι εξιχνιάστηκε αυτή η ιστορία, η οποία προφανώς εξυφάνθηκε μέσα από τις φυλακές, όλο το σχέδιο, το ωραίο εκεί προφανώς είχε δημιουργηθεί και αποφεύθηκαν τα χειρότερα, έρχεται να προβληματίσει για τον τρόπο που εξακολουθεί να λειτουργεί το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για παίξεγέλασε, μιλάμε για χειροβομβίδα, έτσι, όχι για παίξεγέλασε. Χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

Ενώ την ίδια στιγμή ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως, λέει ανατριχιαστικά. Παραπέμπουν σε ταινία, είναι απίστευτο. Γύρω από την υπόθεση των Χανίων, εκεί με τη μαφία, την απίστευτη μαφία, με τις φερόμενες αλλοιώσεις των ιατροδικαστικών εκθέσεων και τις αλλοιώσεις των εργαστηριακών εξετάσεων, όλο το κόλπο που είχε στηθεί από τα καλά παιδιά, θα μου πεις, μεγάλη έκπληξη σου προκαλεί, τεράστια. Αστειεύομαι. Τα δικαστικά, τα παραδικαστικά, όλα τα κόλπα της μαφίας, η οποία αλωνίζει, αλλά ενίοτε και συλλαμβάνεται, πρέπει να πούμε. Αυτό θα το έλεγε κανείς ένα ενθαρρυντικό σημάδι, αν και οι πάντες γνωρίζουν ότι η μαφία, και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κρήτη, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα.

Ότι τον αναζητάς είναι ναι σε αυτή την περίοδο. Είναι σαν να ζητάς, σαν να αναζητάς στο κέντρο μιας λεωφόρου ένα σακουλάκι με χρυσές λίρες, κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πολιτικό πεδίο, είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, πρέπει να πούμε, από την εταιρεία Mark αυτή τη φορά, για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, στην οποία το σκηνικό δεν αλλάζει, με βάση όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον. Αντιθέτως, παρατηρεί κανείς μια αξιοσημείωτη σταθερότητα, η οποία διαμορφώνει βέβαια και πολύ συγκεκριμένα δεδομένα σε ό,τι αφορά το πολιτικό κλίμα.

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 30,8%, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 16,8% και τα δύο κόμματα ελαφρά ανεβασμένα κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση φαίνεται να σταθεροποιείται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 11%, μισή μονάδα πάνω αλλά κολλημένο εκεί. 7,5% Ελληνική Λύση, επίσης ανεβασμένη κατά μισή ποσοστία μονάδα. Μεγάλες απώλειες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, συγκεκριμένα παραπάνω από 3 ποσοστίες μονάδες, πέφτει στο 7,4 από 10,5%. Το ΚΚΕ περίπου σταθερό εκεί στο 6,7, η Πλεύση Ελευθερίας το ίδιο στο 5,5, ανεβασμένη λίγο, περίπου μία ποσοστία μονάδα, η Φωνή Λογικής στο 3,5%. Και η Μέρα 25 κατά περίπου μισή, 0,3% στο 3,1%. Από εκεί και κάτω Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες, Νέα Αριστερά σε ποσοστά από 0,3 μέχρι 1,5%. Νομίζω πια μετά και από όσα συζητήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, σε πηγαδάκι εκεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η Ρίστο Εμπαρόδο, τι έχει πιάσει μερικούς ρε παιδιά, ας πούμε, το βλέπω και στην κοινωνική δικτύωση με την φετινή δεξίωση που παρατέθηκε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας από την Προεδρία. Δηλαδή ξαφνικά ανακαλύψαν ορισμένοι ότι κάποιες κυρίες φοράνε τουαλέτες ή εν πάση περιπτώσει φορέματα κάπως πιο σικάτα, ας πούμε, ή ενδεχομένως και πιο ακριβά. Αυτό πάντα συνέβαινε στις δεξιώσεις Προεδρίας. Τι μας έπιασε ξαφνικά τώρα και μιλάμε για πασαρέλα, καλυστία κλπ. Τώρα ξαφνικά το θυμηθήκαμε. Επειδή αποφάσισαν κάποιοι να μην πάνε. Εντάξει, είπαμε λαϊκισμός, αλλά να έχει και τα ωριά του. Τώρα, το αν ενδεχομένως θα έπρεπε αυτή η δεξίωση να συνεχιστεί ή όχι για άλλους λόγους, για λόγους που σχετίζονται με την συλλογική, με την ιστορική μνήμη, για το αν θα έπρεπε να αλλάξει μορφή ο τρόπος που τιμάμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τώρα η υποκρισία γύρω από τα φορέματα των κυριών, ας πούμε, και την παρουσία κάποιων λαμπερών, ας πούμε, προσωπικότητων, νομίζω το ξεστρατίζουμε το πράγμα λίγο. Και υποκρινόμαστε, λες και είναι πρωτοφανή όλα αυτά. Όχι, δεν είναι καθόλου πρωτοφανή. Συμβαίνουν όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, και τότε που πήγαινα στις δεξιώσεις και τώρα που για άλλους λόγους δεν μπορώ να πάω όταν με καλούν από την Προεδρία. Κάπου όπα όμως που λένε και οι πιτσιρικάδες στην κοινωνική δικτύωση.

0: αγαθά, 21 πολιτιστικά αγαθά, mm-hmm. στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εξ αυτών τα τρία mm-hmm. είναι αυτά που είπατε, Μετέωρα, Άγιον Όρος και Όλυμπος, ως μεικτά αγαθά. Mm-hmm. Αυτό που επίσης εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι mm-hmm. ότι τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει τρία πολιτιστικά αγαθά. Το Ζαχώρι, mm-hmm. τα Μινωικά Ανάκτορα και χθες τον Όλυμπο. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε τρεις υποψηφιότητες και οι τρεις υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο.
1: Είναι προφανές και αυτονόητο, δεχτήκατε ήδη και τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού από χτες, ότι με την ανακήρυξη του Ολύμπου σε μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς, η Ελλάδα έρχεται και πάλι στο επίκεντρο μιας διεθνούς προβολής. Έτσι, είναι αναμφισβήτητο.
0: Κάθε εγγραφή στην UNESCO ναι. για οποιοδήποτε κράτος αποφέρει αυτή την προβολή.
1: Πολύ περισσότερο
0: όταν μιλάμε για αγαθά όπως ο Όλυμπος, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως διεθνώς γνωστός. Mm-hmm. Χτες για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι χώρες όπως η Κένια, η Σενεγάλη, το Βιετνάμ μίλησαν για τον Όλυμπο σαν να ήταν κάτι εξαιρετικά οικείο για αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Και τελικά ήταν οικείο. Όπως μας είπε ο Κενιάτης, μόνιμος αντιπρόσωπος, από τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου οι Κενιάτες μαθαίνουν για τον Όλυμπο και τους θεούς του Ολύμπου.
1: Εντυπωσιακό. Άρα λοιπόν εδώ ερχόμαστε στο τελευταίο μου ερώτημα. Θεωρείτε, κυρία Υπουργέ, ότι αυτή η διάκριση, η εθνικής σημασίας διάκριση, επιβάλλει στη χώρα τη λήψη κάποιων μέτρων περαιτέρω για την προστασία του Ολύμπου?
0: Ασφαλώς. Αυτό συμβαίνει με όλες τις εγγραφές. Συνέβη με τα Μινωικά Ανάκτορα, για παράδειγμα, 1,5 χρόνο πριν που ενεγράφησαν. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η εγγραφή στην UNESCO έχει τα πολλά θετικά. Mm-hmm. Έχει την προβολή, έχει τη δημοσιότητα, έχει την αναπτυξιακή προοπτική. Έχει όμως και δεσμεύσεις για το κράτος μέλος. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο.
1: Πάρα αυτό πολύ χαρακτηριστικό
0: πια,
1: παράδειγμα.
0: Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
1: Να είστε καλά.
0: Γιατί αυτά τα αγαθά οφείλουμε να τα προστατεύουμε στο maximum δυνατόν.
1: Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κυρία Μενδώνη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μενδώνη, για την ανακήρυξη του Ολύμπου σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Λοιπόν, με μια μουσική γέφυρα θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 9 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Αφού πρώτα πούμε την καλημέρα στην φίλη μου την Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα και στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από το χωράφι του. Καλλιεργεί βαμβάκι, να είσαι καλά, καλή δύναμη Γιώργο μου. Καλημέρα και στην Αθηνά. Διακοπές μας λέει από 13-8. Και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τον Καρφάτη Σχίου. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεσαι για εκεί, αλλά είναι υπέροχη φωτογραφία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Νίκο Τωραλάτο, τον Ηλία, τον Μανώλη το Θωμακάκη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Τσίκο. Υπενθυμίζουμε για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, πληκτρολογήστε Ethnos Radio στην αναζήτηση του Viber και μέσω Viber θα μπείτε στην πλατφόρμα μας και θα στείλετε το μήνυμά σας ή πρωινές διαδρομές στο Facebook, μπαίνετε στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε την καλημέρα σας. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ενώ ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει στα 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ οκτώδυμοι στην επαρχία το Λένδο εκενώνονται. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα $91.38 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $84.43. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αναμένεται μεταξύ άλλων να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία αποτελεί και συμπεριλαμβάνεται από χθες θεσμοθετημένα στον κατάλογο της ανθρωπότητας, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Όλυμπος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση ενώ λειτουργεί αναπτυξιακά και για την υπόλοιπη περιοχή. Οφείλει, είπε, το κράτος να προστατεύσει την εξέχουσα σημασία του Ολύμπου, τόνισε η Υπουργός. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδής βεβαίως τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026 και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε στην τροφιά από τώρα μέχρι και τις 10 στα πλαίσια της ανοιχτής γραμμής της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Τρίπολης. Να σας πω ότι είναι πολλά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ίσχυε παλιότερα ότι η επικαιρότητα κάπως μειώνεται δεν ισχύει, γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν και μας προβληματίζουν. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά και καλά σε όσους έχουν τη γιορτή τους. Είναι η μέρα που γιορτάζει η μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος, μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού. Τιμάται σήμερα σύμφωνα με το ερωτολόγιο της Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά στον Παντελεήμονα, στον Παντελή, στην Παντελίτσα, την Παντελίνα και την Παντελεούσα. Λοιπόν, εσείς μας κάνετε παρέα, μας στέλνετε τις δικές σας καλημέρες, τις δικές σας επισημάνσεις, γιατί όχι, μπορείτε να μας τις κάνετε στο 2710-22-48-57, 2710-22-25-36. Εμείς θα είμαστε εδώ για να σταθούμε στα σημαντικότερα γεγονότα και να σας τα παρουσιάσουμε και μέσα από τα ρεπορτάζ που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το ERTECO αλλά και μέσα από το ertnews.gr. Να πω ότι είναι στο μικρόφωνο σήμερα η Πέγκη Μπρούσαλη, στον ήχο ο Παναγιώτης Μαριόλος, μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός. Έτσι θα ξεκινήσουμε την πρώτη καλημέρα του Γιώργου και αμέσως μετά θα ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε από το earthnews.gr, να δούμε ποιες είναι οι ειδήσεις που κυριαρχούν. Και βέβαια ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 325.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Έχουν δημιουργήσει ένα γιγαντιαίο πύρινο νέφος στη Γαλλία, πυρκαγιές. Ενώ υπάρχει και νέος καύσωνας με θερμοκρασίες έως τους 40 βαθμούς από αύριο Τρίτη για την περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Μέτωπα είναι στη Ζιρόντ γύρω από τον Μπορντό, καθώς και στην κεντρική Ισπανία κοντά στη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από αύριο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές Βαλένθια, όπου η νέα πυρκαγιά ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν. Τώρα, από τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, μια ευκαιρία για διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Επίσης, μείωση της κίνησης στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο Σιάτλ έχουμε 2 νεκρούς και 5 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ. Ανάμεσά τους είναι και ένα δίχρονο παιδί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ενώ αν ταξιδέψετε στην περιφέρεια θα δείτε διάφορες ειδήσεις από την περιφέρεια με την υπογραφή των δημοσιογράφων των περιφερειακών σταθμών. Στη Λέσβο, για παράδειγμα, κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από το λιμενερχείο της Μυτιλίνης σήμερα 10.30 το πρωί, με τα αιτήματα να είναι στο επίκεντρο, με κυρίαρχα αιτήματα να είναι στο επίκεντρο. Αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με διάφορες περιοχές, όπως στην Κοζάνη οριοθετήθηκε φωτιά στην τραπεζίτσα, στο νοσοκομείο με εγκάβματα ένας κτηνοτρόφος. Άλλα θέματα: παραλία Λύρη, μικρή ακτή του Νοτίου Πηλίου που αδικείται, εικόνες εγκατάλειψης. Είχαμε χθες μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, μάλιστα 2 μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Μόλις 4 ακταίοι στο μαθηματικό ΣΑΜΟΥ, ένας προβληματισμός για το μέλλον του τμήματος, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Ανακοίνωση λιμενικών στη Ζάκυνθο για λιμενικών έργων από τον κύριο Κικίλια, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί, είναι τα πρώτα από το 1999, σύμπνοια των τοπικών αρχών για το καλό του νησιού, για το καλό της Ζακύνθου. Μία 75χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί στα Χανιά, υπάρχει έκκληση για τις πληροφορίες και βεβαίως πολλές ακόμα ειδήσεις που έχουν να κάνουν με διάφορες δραστηριότητες, αλλά και με την επικαιρότητα από διάφορες περιοχές της χώρας μας. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε στα της Πελοποννήσου, να δούμε τι είχαμε στο επίκεντρο. Και βεβαίως στο επίκεντρο της επικαιρότητας ήταν η επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοΐδη, σε Μιστρά και Σπάρτη την Παρασκευή, με επίκεντρο βέβαια τα ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την ενίσχυση της κοινωνικής ειρήνης. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ξεκίνησε την επίσκεψή του στον Ομό Λακωνίας από τον Μιστρά. Εκεί έγινε μια σειρά υπηρεσιακών συσκέψεων με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και στελέχη της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε και το Δήμαρχο Σπάρτης για να συζητήσουν και εκεί διάφορα πράγματα τα οποία ανακοινώθηκαν. Αυτό που τόνισε ο κύριος Χρυσοχοΐδης είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρωτεύει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως διακηρύχθηκε επίσημα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι πρωτοπόρος η Ελλάδα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μάλιστα αποτελεί και ύψιστη προτεραιότητα για τη δημοκρατία. Αναφέρθηκε σε ζητήματα που βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο της δράσης της αστυνομίας, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η βία στα γήπεδα, αλλά και η οδική ασφάλεια μέσω των τροχονομικών ελέγχων. Έστειλε μήνυμα αυστηρής εφαρμογής της νομιμότητας, υπογραμμίζοντας ότι θα είμαστε αυστηροί με αυτούς που δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι η νομιμότητα είναι υποχρέωση. Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στον Μιστρά κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.
1: Η Πελοπόννησος είναι μια ασφαλής περιφέρεια, με τους κατοίκους να αισθάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχουν ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας χάρη στις προσπάθειες που καταβάλουν όλη μέρα οι άντρες και οι γυναίκες της αστυνομίας. τα ιδιαίτερα προβλήματα της εγκληματικότητας ή της παραβατικότητας που παρατηρούνται σε ορισμένους οικισμούς με ευάλωτες ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε προβλέψει την παρουσία ομάδων πρόληψης και μεσολάβησης. Μάλιστα, πρόσφατα αποφασίσαμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη Λακωνία, τη Σπάρτη, με ακόμα μία ομάδα, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία και για το ενδιαφέρον, αλλά και για την πραγματική ασφάλεια της περιοχής. Η περιοχή έχει τουρισμό και κατά συνέπεια η παρουσία μας σε αυτές τις περιοχές είναι αναγκαία, ούτως ώστε όλοι οι επισκέπτες να αισθάνονται ότι ζουν σε μια ασφαλή περιοχή. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο, όπως είπα, της κοινωνικής αστυνόμευσης, γίνεται μια σπουδαία δουλειά. Έχουμε αφοσιωθεί στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή στην τροχέα αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ένα πρωτοφανές έργο, 1.570.000 αλκοτέστ έχουν πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, διπλάσια από πέρυσι. Το σημαντικό όμως είναι ότι η μέρα με τη μέρα αλλάζει η κυριολεκτική συμπεριφορά, αλλάζει η συμπεριφορά των οδηγών. Και ενώ πέρυσι και προπέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό αυτών που είχαν πάνω από το όριο ήταν 7-8%, σήμερα πια αυτό περιορίζεται στο 0,8%, που σημαίνει ότι έχουμε αλλαγή συμπεριφοράς. Ότι οι Έλληνες οδηγοί αποφάσισαν πια να αλλάξουν αντιλήψεις, συμπεριφορές, κουλτούρα, και έτσι στα νοσοκομεία έχουμε λιγότερα περιστατικά με θανάτους ή τραυματισμούς τα Παρασκευή Σαββατοκύριακα, και γενικότερα οι δρόμοι μας είναι πιο ασφαλείς. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Το κράνος έχει καθιερωθεί σχεδόν καθολικά πια, και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη, γιατί έτσι σώζονται ζωές για την ασφάλεια των κυκλιστών, και ταυτόχρονα κάθε μέρα όλο και περισσότερο, και τώρα με τις κάμερες οι οποίες μέρα με τη μέρα επίσης τοποθετούνται στις πόλεις, θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη εποπτεία και καλύτερη αστυνόμευση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στον τομέα της ενδοικογενειακής βίας, όπου 65 γραφεία ενδοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα, αντίστοιχα γραφεία εδώ στην Πελοπόννησο, σε κάθε νομό της Πελοποννήσου, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ένα γραφείο στη Διεύθυνση Αστυνομίας, με εξειδικευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι φιλοξενούν τα θύματα, δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να σπάσει η σιωπή, να καταγγελθούν τα βία επεισόδια σε βάρος των θυμάτων, κυρίως γυναικών ή παιδιών ή ηλικιωμένων, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. 20.000 καταγγελίες πέρυσι, 13.000 συλλήψεις, περίπου 700 είναι προφυλακισμένοι και οι υπόλοιποι βρίσκονται έξω με όρους περιοριστικούς. Και είμαστε εδώ να μιλάμε καθημερινά με τα θύματα, να κάνουμε follow-up, να προστατεύουμε τη ζωή των ανθρώπων, των γυναικών, των παιδιών τους, και κάθε φορά που παρατηρείται υποτροπή, να έχει το λόγο ο εισαγγελέας και ο ανακριτής για περαιτέρω ποινική μεταχείριση. Το ίδιο και για την βία των ενηλίκων, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, όχι αστυνομικού χαρακτήρα, αλλά κοινωνικό ζήτημα, για το οποίο πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε, ούτως ώστε στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου να το αντιμετωπίσουμε, γιατί το θέμα της διαχείρισης των παιδιών, της ποινικής διαχείρισης, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και εξαιρετικά δύσκολο. Αντιθέτως, έχουν αυξηθεί οι ποινές για όσους παραμελούν να ασκήσουν την επιμέλεια στα παιδιά τους, αυτοί που έχουν την ευθύνη, με βαριές τιμωρίες, έτσι ώστε σιγά σιγά να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο των καθέξιν παραβατικών παιδιών. Δίνουμε μια μεγάλη μάχη για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους. Τα επεισόδια πια είναι σχεδόν μηδενικά, είναι μηδενικά, Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός και ταυτόχρονα μηδενική η ανοχή της αστυνομίας στα ζητήματα που άπτονται της βίας είτε μέσα είτε γύρω είτε έξω από τους αθλητικούς χώρους. Και αυτό επίσης είναι μια μεγάλη νίκη, διότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια πια, τα τελευταία δύο χρόνια, όπως βλέπετε, χιλιάδες γονείς με τα παιδιά τους παρακολουθούν με πολύ χαρά αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, όλα τα σπορ, και έτσι ώστε να νιώσουν τη χαρά του αθλητικού ανταγωνισμού. Η βία δεν έχει θέση στα γήπεδα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Χρυσοχοίδης. Μίλησε για αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της επικαιρότητας, και μιλάμε για θέματα τρομοκρατίας, μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την βία στα γήπεδα, με την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και με ζητήματα επιμέλειας παιδιών. Λοιπόν, να σας πω ότι σε λίγο θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι ακόμα, θα ακούσουμε στη συνέχεια κάποια διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα περάσουμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Να σας πω ότι θα είναι μια ζεστή μέρα και η σημερινή, και μάλιστα αναμένεται και αύξηση της θερμοκρασίας από το μεσημέρι και μετά. Είμαστε μπροστά και σε καινούργιες υψηλές θερμοκρασίες μετά από αυτό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που αγγίξαμε 38 και 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Ουσιαστικά η νέα αυτή θερμική εισβολή θα συνοδεύεται και με σκόνη, με αφρικανική σκόνη. Μετά την σύντομη αυτή ανάσα δροσιάς που είχαμε, αλλάζει το σκηνικό. Σήμερα θα φτάσει ο υδράργυρος 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, 39 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε αύριο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν αυτό τον αριθμό. Τώρα οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως Αργολίδα και Λακωνία, αλλά και σε τμήματα της Τελοκαρανίας, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού, ενώ μέχρι και την Τετάρτη αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια, και από την Πέμπτη ενισχύονται τα μελιτέμια και υποχωρεί η θερμοκρασία, ενώ βροχές δεν προβλέπονται για την ώρα. Περίπου δηλαδή στα ίδια θα κυμανθεί και αυτή η εβδομάδα, όπως ήταν και η προηγούμενη. Πάντως, αν ρωτάμε αν έχει διάρκεια και λοιπά αυτή η θερμική εισβολή, φαίνεται ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, αφού η κορύφωσή της είναι Τετάρτη, κυρίως για την περιοχή μας, για τις περιοχές μας, ενώ η εξέλιξη της θερμικής αυτής εισβολής θα παρακολουθείται καθημερινά, γιατί υπάρχουν κάποιες μικρές μεταβολές που μπορεί να επηρεάσουν και τις μέγιστες θερμοκρασίες. Λοιπόν, ένα τραγούδι, στη συνέχεια κάποια διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή. Η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, παρουσιάζοντας έτσι διάφορα θέματα, διάφορα ζητήματα, πρόσωπα που είναι ανάμεσά μας και πρόσωπα που αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια κουβέντα παραπάνω, γιατί έχουν πάρα πολλά πράγματα να μας πούν. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι η κυρία Δέσποινα Σωτηροπούλου, είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος, ταυτόχρονα όμως έχει και την ιδιότητα της συγγραφέως, της σκηνοθέτηδας αλλά και της φωτογράφου. Και μάλιστα ο λόγος για τον οποίο μιλάμε σήμερα είναι γιατί σε λίγες μέρες η κυρία Σωτηροπούλου θα είναι εδώ μαζί μας στη Μεγαλόπολη προκειμένου να παραστεί αλλά και να μας μιλήσει για τον ντοκιμαντέρ της για την Αρκαδία που έχει σαν τίτλο «Και γένετο φως». Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στην πλατεία Αγίων Αποστόλων στο Λεοντάρι και μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας και αξίζει τον κόπο να είμαστε εκεί. Λοιπόν, κυρία Σωτηροπούλου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αρκαδία και σε σένα που έγκυο συνάδελφοι χρόνια. Ας μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα.
0: Αυτό θα ήθελα και εγώ να είμαστε και λίγο πιο άνετα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και μάλιστα έτσι με το που είπαμε την πρώτη μας καλημέρα σήμερα, μιλήσαμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα τα πούμε όλα για το Αιγαίνατο Φως, για την Αρκαδία, πόσο πολύ την αγαπάς και πόσο πολύ την προβάλλεις με τον τρόπο αυτό. Αλλά πραγματικά έτσι λίγο κάπως νιώσαμε όταν διάβασα ότι θα γίνει και αναφορά και στο βιβλίο σου το «Εγώ το θεριό», το οποίο κυκλοφορεί ήδη εδώ και αρκετό καιρό, αναλύει σύγχρονα θέματα και είναι το 5ο βιβλίο όπου εδώ θα μας θυμίζεις μάλλον και έτσι λίγο μας τράζεις με τα όσα έχεις καταγράψει από τον εγκλεισμό που είχαμε με τον κορονοϊό, με τις καραντίνες και όλα αυτά. Δύσκολες στιγμές, δύσκολες ώρες, Δέσποινα.
1: Δύσκολες ώρες, αυτό που σου είπα και προηγουμένως, Πέγγι, χαίρομαι πάρα πολύ που κλεισμένη μέσα στο σπίτι κατέγραψα το τι γινόταν. Βέβαια όλο αυτό έχει αποδοθεί μέσα από ένα story, αλλά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία παρακολουθούσα όλο αυτό το καιρό. Και για μένα κράτησε ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί μετά από λίγο καιρό παρουσίασα και ένα αυτοάνοσο, οπότε πρόσεχα πάρα πολύ. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Διαπίστωσα, παρουσιάζοντας το βιβλίο πριν από 1,5 χρόνο στο Ευγενίδιο Πλανητάριο, διαπίστωσα ότι ο κόσμος πραγματικά ανασύρει μνήμες που θα ήθελε να μην τις έχει. Και αυτό γιατί όταν περνά ο καιρός έχουμε την αίσθηση πως κάτι πολύ βίαιο που ζήσαμε μας έχει αφήσει και σημάδια τα οποία δεν διαπιστώναμε τη στιγμή που το ζούσαμε, αλλά στην παρέλευση του χρόνου φαίνονται, και προτιμά κανείς, είναι σαν τραύμα, προτιμά κανείς να το θάβει, να το αφήνει.

0: και στις πολιτικές γύρω μας, καταγράφεται και στα κόμματα, καταγράφεται κυρίως όμως στην καθημερινότητά μας.
1: Αυτό τώρα φαίνεται και στην περιφέρεια, θα το διαπιστώσεις και εσύ, και στην Αρκαδία. Βέβαια είναι τα πράγματα λίγο πιο εύκολα από ό,τι στις μεγάλες πόλεις, στην επαρχία, στην περιφέρεια γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος είναι αυτό που λέμε κουμπωμένος. Δύσκολα δηλαδή θα ανοίξει κάποιος το σπίτι του πια για να κάνει έτσι όπως παλιότερα. Να, συναντιούνταν ναι. άνθρωποι σε γιορτές, δεν ξέρω, με κάθε αφορμή. Νομίζω ότι δύσκολα πλέον γίνεται αυτό. Και συμφωνώ στο ότι έχουν αλλάξει και οι σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή, και εγώ έτσι μιλώντας με ανθρώπους, μου λένε ότι ακόμα δυσκολεύονται να δώσουν το χέρι να χαιρετήσουν. Έχοντας μείνει αυτό το τραύμα από το θεριό, όπως το χαρακτηρίζεις εσύ, από τον εγκλεισμό, από τον κορονοϊό που είχε προκαλέσει όλο αυτό. Είναι γεγονός ότι ο φωτογραφικός φακός και ο φακός της κάμερας και το μικρόφωνο είναι αδιάψευτοι μάρτυρες αυτής της όλης αυτού του χρονικού όλο, αν θέλεις, που ζήσαμε, γιατί και εμείς τότε αναγκασμένοι να είμαστε έξω, να κάνουμε τα ρεπορτάζ, ήταν άδειοι δρόμοι, χωρίς ανθρώπους, να μην βλέπεις τίποτα και να νιώθεις αυτό το δέος και να λες πού είμαι τώρα, τι κάνω και ποια είναι αυτή η πόλη. Λοιπόν,
0: ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Το θεριό δεν είναι μόνο ο ιός. Γιατί διαβάζοντας κανείς το βιβλίο θα διαπιστώσει ότι πραγματικά δεν είναι ο ιός. Ο ιός ήταν μία αφορμή, γιατί έβγαλε στην επιφάνεια το εγώ μας. Από αυτό νοσούμε οι άνθρωποι, από το εγώ μας. Ενδυνάμωσε το εγώ μας. Και ναι μεν η προστασία είναι αυτονόητη και λογική, βασίζεται πάνω σε λογική, γιατί πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, αμήνεται. Όμως η άμυνα αυτή, όταν δεν είναι ελεγχόμενη, τροφοδοτεί το εγώ. Αυτό είναι το θεριό, λοιπόν. Το εγώ μας,
1: το εγώ,
0: δεν
1: το
0: είναι
1: θεριό.
0: Ο ιός. Έτσι. Να.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε γι' αυτό. Πάμε να μιλήσουμε για την Αρκαδία, Δέσποινα, και γίνεται το φως.
0: Προτού μιλήσουμε για την Αρκαδία, ναι. θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτός είναι αυτός ο σκοπός μου από το πρώτο μου κιόλας βιβλίο. Να ξέρουν οι ακροατές ότι όλα τα έσοδα των βιβλίων μου διατίθενται κυρίως στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο, και έχει δοθεί το μεγαλύτερο κομμάτι. Μιλάμε για 35.000 έσοδα, τα οποία έχουν διατεθεί τα τελευταία 10 χρόνια, όσο κυκλοφορούν δηλαδή τα βιβλία μου. Και τα τελευταία 2 χρόνια στα εγκαταλελειμμένα παιδιά που βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων. Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού. Έτσι θα γίνει και στις παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα τον Αύγουστο στην Αρκαδία.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το αγοράσουμε το βιβλίο σου στην Αρκαδία ερχόμενη, φαντάζομαι, οπότε και θα συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο αυτό. Είναι πολύ, πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που προσφέρει σε όλους, να μπορέσουν να δώσουν κάποια χρήματα για να βοηθήσουμε τα παιδιά που υποφέρουν από καρκίνο και τα παιδιά που είναι εγκαταλελειμμένα. Μπράβο.
0: Να συνεχίσουμε, δεν θέλω
1: μπράβο μας σε όλους που θα λάβουμε μέρος, έστω και με το παραμικρό, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε. Λοιπόν, για μιλήσε μας τώρα για την Αρκαδία. Πώς την είδες την Αρκαδία μέσα από το φακό σου και από τις καταγραφές σου?
0: Σε συνέχεια των όσων είπαμε, θέλω να πω ότι η περιφέρεια έχει ένα ατού, έχει αυτή τη συνύπαρξη με τη φύση, που εκεί γίνονται όλα πολύ πιο εύκολα. Ναι, μεν υπάρχουν οι δυσκολίες, αλλά όλα γίνονται πιο εύκολα, γιατί ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να έρθει σε μια επαφή με τον εαυτό του, γιατί η φύση είναι ο εαυτός μας. Οπότε νομίζω ότι είναι όλα πιο εύκολα. Ωστόσο, συνάντησα εγκατάλειψη, συνάντησα μοναξιά. Χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν 3 ηλικιωμένοι άνθρωποι που κάθε φορά που βλέπω τις σκηνές βουρκώνω. Και βουρκώνω γιατί τους συναισθάνομαι. Μόνοι, μεγάλοι, μόνοι, παρά την ανυμπόρια τους, πατάνε γερά όμως. Να και η ανδριοσύνη, να και η γενναιότητα της ψυχής. Έχω καταγωγή από την Αρκαδία. Ο παππούς μου γεννήθηκε στο Βυζίκι και μετά πήγε στον πύργο της Ηλίας, και η γιαγιά μου η Δέσπο στην Κοντοβάζαινα, και μετά και εκείνη πήγε στον πύργο της Ηλίας. Αυτό ήταν και η προτροπή μου μετά το ντοκιμαντέρ που έκανα πέρυσι το καλοκαίρι για την Ηλία, αρχαία Ολυμπία και πύργο, να κάνω την Αρκαδία. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το διπορικό στην υπέροχη Αρκαδία, τη βουκολική, την πανέμορφη, την θεϊκά πλασμένη, την πρώτη πόλη του κόσμου, και πραγματικά έτσι την ένιωσα και έτσι είναι. Πρέπει να είναι ευτυχείς όσοι ζουν εκεί παρά τις δυσκολίες.

0: Το ντοκιμαντέρ λοιπόν κατεγράφει τη μυθολογία, την αρχαία λυκόσουρα, κυρίως επειδή η Αρκαδία είναι τεράστια. Έχω επικεντρωθεί στο Λύκειο Νόρος και στην Γορτινία. Είναι τα δύο βουνά, το Μέναλο και το Λύκειο, το ένα απέναντι από το άλλο, και οι περιοχές γύρω από αυτά. Μένουμε στο μυθολογικό στοιχείο, μένουμε στην ιστορία, μένουμε στην Ελληνική Επανάσταση και ερχόμαστε και στο σήμερα, όπου τα περισσότερα στοιχεία είναι η ομορφιά του τόπου και η μοναξιά και η εγκατάλειψη που διέκρινα κατά το διπορικό αυτό. Ωστόσο θεωρώ ότι πραγματικά η Αρκαδία είναι γεμάτη από φως και ότι το φως της ανήκει και ότι αυτό το φως το μοιράστηκε με ολόκληρο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα είναι χρέος της σημερινής διοίκησης, πολιτείας, των ανθρώπων που ηγούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, να βοηθήσουν λίγο παραπάνω, γιατί και δημοσιογραφικά, αν θέλεις, και θα τα ξέρεις καλύτερα από μένα, εγώ απλώς μια γρήγορη ματιά ήμουν, είδα θέματα, προβλήματα, για τα οποία παλεύουν και η Παγορτινιακή Ένωση και η Παναρκαδική Ομοσπονδία και δεν βλέπω να υπάρχει και λύση. Θέλει μία εγρήγορση. Όπως επίσης δεν είναι τυχαίο ότι στην προτροπή μου και στο καλεσμά μου προς και την περιφέρεια αλλά και τους δήμους που αφορούν τα κομμάτια που ήθελα να κινηματογραφήσω, δεν είχα ανταπόκριση ούτε από το Δήμο ούτε από την περιφέρεια, με εξαίρεση το Δήμο Μεγαλόπολης, και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Δήμαρχο.
1: Καλά κάνεις και το λες αυτό, πραγματικά, γιατί είναι σημαντικό και πρέπει να λέγει όταν θέλει να βοηθήσει κανείς τον τόπο του, και πόσο ακόμα μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά αποτυπώνει όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και τις ομορφιές, έτσι, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πόσο σημαντικό είναι να παρουσιάζεται και να βοηθάει κάποιος να λυθεί, να βρεθεί μια λύση. Η αλήθεια είναι ότι η Αρκαδία έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Μεγάλες ιδιαιτερότητες, πόσο ακόμα κάποιες περιοχές όπως αυτές που αναφέρεις, που έχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα, τα οποία παραμένουν άλυτα, και προβλήματα καθημερινότητας πέρα από τα υπόλοιπα. Γιατί κάποτε η Αρκαδία ήταν στα καλύτερά της, πραγματικά, με πάρα πολλούς ανθρώπους να την προστατεύουν, να την βοηθούν να προοδεύσει, αλλά και να παρουσιάζονται, έτσι, να παρουσιάζουν μέσα από τη δουλειά τους τα καλύτερα. Λοιπόν, Δέσποινα, η πρώτη προβολή είναι 7 Αυγούστου στο Λιοντάρι, μάλιστα. Μετά όμως θα υπάρξουν και άλλες για όσους δεν μπορέσουν να είναι εκεί εκείνη τη μέρα.
0: Βεβαίως, είναι 5 προβολές. 7 Αυγούστου στο Λιοντάρι στο Αγίους Αποστόλους, 9 Αυγούστου στη Στεμνίτσα, στην Κεντρική Πλατεία, στον Αιγαίο Γεώργη, 10 Αυγούστου στο Θεόκτιστο, 11 Αυγούστου στο Βυζίκι, το χωριό καταγωγής μου, και 12 Αυγούστου στην Ιμφασία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την παρουσία σου σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για την Παρασκευή. Εκτός απρόπτου.
0: Πολύ χαίρομαι πολύ, σας ευχαριστώ όλους.
1: Ναι. Θα είμαστε εκεί για να σε ακούσουμε και να έτσι χαρούμε τη βραδιά εκεί στο Λεοντάρι, γιατί θα είναι πραγματικά μια μαγευτική αυγουστιάτικη βραδιά.
0: Θα είναι.
1: Να ευχηθώ τα καλύτερα, Δέσποινα.
0: Και εγώ ευχηθώ τα καλύτερα. Πάρα πολύ.
1: Και σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνεις για την Αρκαδία. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν η Δέσποινα Σωτηροπούλου, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης, φωτογράφος, η οποία παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ της για την Αρκαδία και «Γένε το φως», μαζί με το βιβλίο που έχει γράψει, «Εγώ το θεριό», την Παρασκευή 7 Αυγούστου, αρχής γενομένης από το Λεοντάρι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μάλλον ένα τραγούδι, θα προλάβουμε Παναγιώτη, και αμέσως μετά να περάσουμε να δούμε τι έγινε στο Ελαιοχώρι. Εκεί ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς και κατέγραψε στιγμιότυπα από το νέο μουσείο, ένα μουσείο που είναι γεννημένο από την αγάπη των κατοίκων.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ελαιοχώρι Αρκαδίας να ζήσουμε για λίγο τις στιγμές έτσι που ζήσαν εκεί οι άνθρωποι. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης αλλά και ικανοποίησης πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του Κέντρου Προβολής Σιδηροδρομικής και Ελαιοκομικής Ιστορίας στο Ελαιοχώρι, ένα έργο που φιλοδοξεί να διαφυλάξει και να αναδείξει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Και γίνονται μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ιδρυθεί αυτό, ένα μουσείο το οποίο αποτελεί πρωτίστως καρπό της θέλησης, της αγάπης και της ανιδιοτελούς προσφοράς των κατοίκων του χωριού, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Τζιούμης. Ο Σταύρος Ζορβαλάς ήταν εκεί, κατέγραψε το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αρχικά τον Δήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Κώστα Τζιούμη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Κατσίρη, ο οποίος κατάγεται και από το χωριό εκεί το Ελαιοχώρι, και αμέσως μετά τον Πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Ηλία Τσαντήλη.
1: Νομίζω όχι μόνο για το Ελαιοχώρι, αλλά και για όλο το Δήμο Τρίπολης. Σήμερα, σε λίγο, εγκαινιάζουμε όχι ένα χώρο προβολής της ελαιοκομικής και της σιδηροδρομικής ιστορίας του Ελαιοχωρίου, αλλά θα έλεγα εγκαινιάζουμε ένα τοπόσημο για το Ελαιοχώρι και όχι μόνο για το Ελαιοχώρι, για όλο το Δήμο Τρίπολης. Αυτός ήταν και ο στόχος από την αρχή της Δημοτικής Αρχής. Το έργο έχει ενταχθεί, κύριε Κατσίρη, στο Λίντερ, όχι στο ΠΕΠ, είναι το έργο του Λίντερ, είναι έργο στο Λίντερ ενταγμένο, είχε προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Δημιουργήθηκε αυτό που θα δούμε σε λίγο, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν δημιουργήθηκε μόνο ένας χώρος προβολής όπως υπόθηκε, ξαναζωντάνεψε ένα κτίριο. Δυστυχώς η αστιφιλία, ο περιορισμός των γεννήσεων έχει μειώσει πάρα πολύ τους ανθρώπους που ζουν στα χωριά μας. Τέτοια κτίρια, τόσο όμορφα κτίρια όπως είναι αυτά, πέτρινα, υπάρχουν σε πάρα πολλά χωριά του Δήμου μας. Είναι τα παλιά δημοτικά σχολεία, τα οποία δυστυχώς πολλές δεκαετίες τώρα, μάλλον αρκετές δεκαετίες τώρα, δεν λειτουργούν. Εδώ άκουσα τον κύριο Κατσίρο ότι είναι περίπου 25 χρόνια που είναι κλειστό το σχολείο. Το ίδιο ισχύει και για άλλα κτίρια, τέτοια κτίρια, τόσο σπουδαία κτίρια, όχι μόνο αρχιτεκτονικά κτίρια πολύ σπουδαία, αλλά σπουδαία κτίρια γιατί μέσα εκεί μεγάλωσαν γενιές και γενιές, έμαθαν τα πρώτα τους βήματα στην εκπαίδευση, έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην εκπαίδευση εκατοντάδες παιδιά και εδώ και στα υπόλοιπα χωριά μας. Στόχος λοιπόν είναι αυτά τα κτίρια με κάποιο τρόπο να μην ρημάξουν. Ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι ήταν ένα κτίριο, είναι εγκαταλελειμμένο, δεν λειτουργεί. Σιγά σιγά η φθορά του χρόνου επιταχύνει την καταστροφή του και δυστυχώς σε αρκετά χρόνια από εδώ και μπρος πολλά τέτοια κτίρια θα χαθούν. Στόχος λοιπόν είναι αυτά τα κτίρια να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να ξαναζωντανέψουν. Ερχόμαστε τώρα εδώ στο Ελαιοχώρι. Υπήρχε η ιδέα αυτή των κατοίκων. Έγινε η πρόταση και εντάχθηκε σε πρόγραμμα ευρωπαϊκό για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να γίνει αυτό το μουσείο. Εγώ θέλω να πω ότι από την πρώτη μέρα της θητείας μας, αυτό που είπα και στην αρχή και είδα, ήταν η θέληση, το πάθος και η προσφορά των ανθρώπων του χωριού να γίνει αυτός ο χώρος να πάρει ζωή όπως παίρνει σήμερα. Έδωσαν, όπως είπε νομίζω ο πρόεδρος ή ο πρόεδρος του συλλόγου, έδωσαν ό,τι αντικείμενα είχαν να κάνουν με την καλλιέργεια της ελιάς και είχαν στο σπίτι τους. Δίπλα θα δείτε έξω ένα στημένο, ένα παλιό ελαιοτριβείο που ήταν εδώ στο χωριό, εγκαταλελειμμένο πολλά χρόνια και έχει στηθεί και έχει φτιαχτεί ακριβώς δίπλα. Έδωσε δηλαδή ο καθένας και η καθεμία, εννοείται χωρίς ανταμοιβή, ό,τι είχαν για να μπορέσουν αυτά να εκτεθούν και να ξαναζωντανέψουν. Και σήμερα έχουμε αυτό το κόσμημα, γιατί σε λίγο θα μπείτε μέσα και θα το δείτε. Είναι ένα κόσμημα το οποίο μας διδάσκει την ιστορία μας, μας δείχνει τον τρόπο που τα χωριά μας και συγκεκριμένα εδώ το Ελαιοχώρι μεγάλωσαν γενιές και γενιές ανθρώπων, οι οποίοι έφυγαν, έγιναν επιχειρηματίες, έγιναν επιστήμονες, έγιναν υπάλληλοι, έκαναν αλλού οικογένειες, αλλά μεγάλωσαν από την ελιά και από το σιδηρόδρομο. Πριν λίγο, όταν ήρθα, συνάντησα δύο ανθρώπους που μου είπαν ότι από τον προπάπου τους όλοι ήταν στο σιδηρόδρομο. Δούλευαν στο σιδηρόδρομο, έζησαν δηλαδή οικογένειες από το σιδηρόδρομο, είτε σαν εργαζόμενοι, είτε σαν μεταφορά προϊόντων, είτε σαν μεταφορά των ίδιων των κατοίκων και βέβαια έζησαν από την ελιά όπως και όλη η Ελλάδα. Πολλά μέρη μάλλον της Ελλάδας έχουν ζήσει από την καλλιέργεια της ελιάς όλα αυτά τα χρόνια και έχουν προοδεύσει και έχουμε προοδεύσει σαν χώρα και σαν περιοχή. Σήμερα λοιπόν ανοίγει ένα νέο τοπόσημο για το Ελαιοχώρι και όπως θα δείτε και είδατε όσοι δεν είστε από εδώ, ο χώρος και δίπλα με το μπάσκετ, με το γήπεδο 5-5 που έχουμε φτιάξει, την παιδική χαρά, γίνεται ένα σύμπλεγμα όπου μπορεί μια οικογένεια από την Αθήνα, από την Τρίπολη να έρθει, να δει και να μάθουν τα παιδιά πώς ζούσαν οι προγονείς μας, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, όχι τα πολύ παλιά χρόνια, και βέβαια να έχουν και τα παιδιά δυνατότητα να παίξουν, να κάνουν παιδική χαρά, να εξασφαλίσουν δηλαδή αρκετές ώρες εδώ στο χωριό, να περάσουν πολύ όμορφα.
2: Το παλιό πέτρινο σχολείο, όπως το βλέπετε μπροστά σας, άλλοτε γέμιζε με παιδικές φωνές. Σήμερα αποκτά μια νέα ζωή. Μετατρέπεται σε ένα χώρο μνήμης, γνώσης και πολιτισμού. Ένα χώρο που θα αφηγείται σε επόμενες γενιές, που ήμασταν, πώς ζήσαμε και πώς δημιουργήσαμε. Το Ελαιοχώριο έχει δύο μεγάλες ιστορίες να διηγηθεί. Η πρώτη είναι η ιστορία της ελιάς. Η ελιά υπήρξε, δεν υπήρξε μόνο καλλιέργεια. Υπήρξε τρόπος ζωής, ήταν τρόπος ζωής. Έθρεψε οικογένειες, πρίκησε, κράτησε τον κόσμο στον τόπο της. Έγινε σύμβολο ειρήνης, ευημερίας και δημιουργίας. Κάθε ελαιόδεντρο κρύβει τον κόπο, την υπομονή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτού του χωριού. Η δεύτερη βέβαια είναι η ιστορία του σιδηροδρόμου. Για δεκαετίες το τρένο δεν μετέφερε μόνο ανθρώπους και εμπορεύματα. Έφερνε ιδέες, έφερνε ελπίδες, έφερνε ανάπτυξη. Ο σταθμός του λεωφορείου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον τόπο μας, για ολόκληρη την περιοχή μας και σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα αυτές οι δύο ιστορίες ενώνονται κάτω από την ίδια στέγη. Το κέντρο προβολής δεν κοιτάζει μόνο προς το παρελθόν, ανοίγει ένα παράθυρο στο μέλλον. Θα αποτελέσει χώρο εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, σημείο αναφοράς για τους ερευνητές, προορισμό για τους επισκέπτες και φυσικά πηγή υπερηφάνειας για όλους εμάς. Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επένδυση, είναι ανάπτυξη, είναι ταυτότητα. Ένας τόπος που γνωρίζει την ιστορία του μπορεί να σχεδιάζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο μέλλον.
3: Δουλέψαμε, είχαμε ένα όραμα να γίνει για να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο να δει. Βέβαια, θέλαμε να έχουν μπει κάποια βαγόνια εδώ πέρα να μπορεί ο κόσμος να έρχεται, να έρχονται τα παιδιά από τα σχολεία να βλέπουν το βαγόνι που δεν τα βλέπουν τώρα. Εντάξει, εμείς τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Υπήρξε μεγάλο, όσο υπήρχε ο σταθμός εδώ πέρα του τρένου και αυτό ήταν για το Ελαιοχώρι. Πολύ μεγάλο. Είχε ζωή το Ελαιοχώρι, ήταν αλλιώς. Τώρα έχει πέσει πολύ και είπαμε μήπως μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ανεβάσουμε την επισκεψιμότητα του χωριού. Να έρχεται ο κόσμος να βλέπει το χωριό, τα μαγαζιά μας, αυτά και να μπορέσουμε να κρατήσουμε το χωριό όσο γίνεται ζωντανό, γιατί είναι δύσκολο πια τα τελευταία χρόνια για τα χωριά. Τέλος πάντων, κάναμε μια προσπάθεια εμείς, μας βοήθησε και ο Δήμος εννοείται, έχουμε κάνει και εμείς την προσωπική μας προσπάθεια, με κόπο, με χρήμα, με όλα. Τελικά θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά.
0: Λοιπόν, αυτά σχετικά με το μουσείο στο Ελαιοχώρι, να ευχηθούμε να είναι, να πάνε καλά, να είναι επισκέψιμο, να είναι ανοιχτό κυρίως, να είναι ανοιχτό, γιατί αν φτιάχνουν ένα χώρο, ένα μουσείο και παραμένει κλειστό, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί μέσα από τα ρεπορτάζ σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και όχι μόνο, έχουμε παρατηρήσει αρκετά μουσεία που έχουν ιδιαίτερο έτσι βάρος να είναι κλειστά και να δυσκολεύονται οι επισκέπτες να μπουν. Οπότε ένα θέμα πρέπει να λύσει ο κ. Τζούμης, αν δεν το έχει ήδη λύσει, είναι να παραμένει ανοιχτό και να είναι βεβαίως επισκέψιμο. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας αφήσουμε, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας. Να σας πω ότι στον ήχο σήμερα ήταν ο Παναγιώτης ο Μαριόλος, μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός, στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσελ. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο και με το δελτίο ειδήσεων, λίγο μετά το δελτίο από το Earth News Radio. Ευχόμαστε να περάσετε καλά την υπόλοιπη μέρα. Χρόνια πολλά και καλά και πάλι σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και προσέξτε με την ζέστη που περιμένουμε με την άνοδο της θερμοκρασίας και τα επόμενα 24 ώρα. Καλημέρα σε όλους.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σε έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν 2 ελληνικά καναντέρ, 8 δήμοι στην επαρχία Τολέδο εκενώνονται. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ακόμα, η Υπουργός ανέφερε πως ο Όλυμπος αποκτά ιδιαίτερη σημαντική αναγνώριση, όπου όπως το σύνολο των αγαθών που εγγράφονται στη λίστα των μνημείων της UNESCO λειτουργεί αναπτυξιακά για ολόκληρη την περιοχή, κυρίως όμως μία ανάπτυξη στα όρια και τη λογική και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχουν εγκαταστεί στη περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σκοπός, είπε ο Υπουργός, δεν είναι να καταγραφούν κλήσεις, αλλά να μας πείσουν να μην περνάμε με κόκκινο και να μην οδηγούμε παίζοντας με το κινητό, γιατί είναι οι αιτίες που καταγράφουν τα πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα στην πόλη μας. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet, ένα εργαλείο που ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Προσέγγιση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσοι χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ, μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Ως πρωτοπόρο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αναφέροντας πως η χώρα αποτελεί ασφαλή προορισμό τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τους επισκέπτες της. Ο Υπουργός επισκέφθηκε τον Ομό Λακωνίας, υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας των πολιτών, της αντιμετώπισης τρομοκρατίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής ειρήνης. Πραγματοποίησε σειρά υπηρεσιακών συσκέψεων με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και στελέχη της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, ενώ είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Σπάρτης και με τον Δήμαρχο Ευρώτα. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αστυνόμευση εν ώψη της τουριστικής περίοδου, τη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων αλλά και τον γενικότερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2026-2030 η χρηματοδότηση των απαλωτριώσεων και την παράκαμψη άστρους, προχωρώντας έγκαιρα στην ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, έτσι ώστε το έργο να είναι πλήρως όριμο και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη φάση της υλοποίησής του. Για κυβερνητικό εμπεγμό των αγροτών της Αργολίδας κάνει λόγο Πέτρος Στατούλης με αφορμή την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης για το έργο μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού από τον Ανάβαλο προς το Κουτσοπόδι, τις Μικίνες, το Μοναστηράκι και τα Φίχτια. Ο πρώην Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει ως σημαντική εξέλιξη μια διοικητική διαδικασία για έργο που είχε δρομολογηθεί πριν από περισσότερο από μία δεκαετία και εξακολουθεί να μην έχει υλοποιηθεί. Η παρέμβαση του πρώην Περιφερειάρχη επικεντρώνεται στην καθυστέρηση που Όπως καταγγέλει, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε, ματαιώθηκε και το έργο μεταφέρθηκε στην επόμενη προγραμματική περίοδο ως έργο γέφυρα. Από το αστυνομικό δελτίο των ημερών, στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού, ο οποίος κινείται με ταχύτητα 208 χιλιομέτρων την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε στην περιοχή των Μεγάρων να κινείται με 208 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 78 χιλιόμετρα την ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 130 χιλιόμετρων που ισχύει στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου. Η υπερβολική ταχύτητα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, ενώ σύμφωνα με τις αρχές η οδηγική συμπεριφορά δημιούργησε κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Στους Αγίους Θεοδόρους συνελήφθησαν δύο 18χρονοι γιατί όπως προέκυψε από την προανάκριση μαζί με ακόμα ένα άτομο αφαίρεσαν ευνίδια από ανήλικους χρυσαφικά που φορούσαν ενώ στη συνέχεια προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των παθόντων και να διατηρήσουν τα φερεθέντα αντικείμενα συνεπλάκησαν μαζί τους προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Μέρος των χρυσαφικών βρέθηκε και αποδόθηκε στον έναν εκ των δύο. Στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας από αστυνομικούς δικαστικής αστυνομίας, μία γυναίκα 77 ετών, γιατί σε έλεγχο που έγινε κατά την είσοδό της στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι με μήκους λάμας 11 εκατοστών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου παρουσιάζει το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση για τα 90 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Ισπανού ποιητή. Το καλοκαίρι του 26, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μικρασιάτικα 2026, παρουσιάζεται το κορυφαίο αυτό έργο σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Σαριγιάννη, Σάββατο 1, Κυριακή 2 και Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Θεατράκι της Νέας Κίου με γενική είσοδο στα 10 ευρώ. Κλειστό παραμένει από σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ναυπλίου έως και την Κυριακή 23 Αυγούστου προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των τεχνικών εγκαταστάσεων. Την ενημέρωση έκανε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Ναυπλίων με δελτίο τύπου που απευθύνεται σε δημότες, αθλητικά σωματεία και κάθε ενδιαφερόμενο που χρησιμοποιεί την εγκατάσταση. Ο καιρός νέα θερμική εισβολή επηρεάζει τη χώρα μας από σήμερα με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το νέο κύμα ζέστης έρχεται μετά από το σύντομο διάλειμμα των προηγούμενων ημερών και συνοδεύεται και με αφρικανική σκόνη. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν στην Αργολίδα και τη Λακωνία αύριο Τρίτη, ενώ μέχρι και την Τετάρτη ζέστη θα παραμείνει αισθητή. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές. Από εμάς καλή σας μέρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Γιατί το μαλώνεις, καλέ.
1: Εγώ τον μαλώνω. Αφού μου την πέφτει, δεν βλέπεις τι γίνεται.
2: Αρέσει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτ, 3 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές της επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ένα λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι αν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επευληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μες στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5-20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπος φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό, που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κ. Παπασταργίου αναφέρθηκε και στην απαγόραση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος της εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet. Στην Αθήνα για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένος ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθότηση των θαλάσσιων ζωνών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, ο Ιδρα Αργυρός αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: σκούπα. Μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
1: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
0: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
1: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
0: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η Εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Αυτό το Coldplay, το τραγούδι, το Cold, το βάζουν στους γάμους.
1: Στους γάμους?
0: Ναι.
1: Ωραίο τραγούδι για γάμους.
0: Καλό είναι, καλό, καλό.
1: Τι ήρθα. Εδώ είναι.
0: Σωστός.
1: Είναι αυτό δηλαδή, ξέρεις, αυτή η μουσική τώρα είναι...
0: Ταξιδιάρα.
1: Ταξιδιάρα, πώς και να το πεις. Θα πεις λίγο τα ταυτότητα εκπομπής.
0: Δεν είπαμε τίποτα,
1: Τίποτα δεν είπες.
0: Η Χρύσα είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Βασίλης και ο Πέτρος στα μικρόφωνα, μετά από καιρό. Ψάχνεις να πεις τα πατήματα, έχεις άγχος?
1: Άγχος δεν έχω, αλλά όταν, πάντα όταν λείπεις είναι σαν τους ποδοσφαίρες.
0: Ναι, ναι, φίλε, ναι, ψάχνεις πατηματάκια, μην νομίζεις.
1: 25 μέρες.
0: Με έβαλε εδώ Βοτζάκης Πέμπτη, δύο ώρες μόνο να πούμε με το καλημέρα. Έλα, πώς λέει, έλα χοντρούλη μου, μουρούλη μου, λέει έτσι.
1: Ναι.
0: Πότε έρχεσαι? Τρίτη απόγευμα. Ωραία. Τετάρτη 10-12. Κάτσε ρε Βοντζάκη, περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε μισό λεπτό. Καλά, όχι Τετάρτη.
1: Πώς δεν σε πήρε εκεί πέρα που ήσουν, στη Νέα Υόρκη? Πότε.
0: Ναι, όχι, από εκεί με.
1: Α, εκεί σε πήρε.
0: Πότε έρχεσαι? Τρίτη απόγευμα. Α, Τετάρτη 10-12. Κάτσε ρε Σύφη, περίμενε μισό λεπτό. Εντάξει, όχι Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή Κυριακή. Και μετά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Βάλε πλάτη, βάλε πλάτη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, όλα καλά. Εδώ είμαστε.
1: Αυτή η εβδομάδα θα πάμε μαζί.
0: Ναι.
1: Όλες τις μέρες. Έτσι.
0: Σερί. Ήδη ρόστερ, ίδιο τέτοιο, όλη μέρα. Γι' αυτό Χρήστα να άρχισε. Θα είναι καλά εδώ το πρωί. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, σπορ και νότο μήνυμά σα αποστολή στο 54160 με χρέο απλού μηνύματο. Τι λέει ο Μπίλης εδώ? Βασιλάκι, άρα τον λέει, βγήκε να πάει για κανένα καφέ. Μπήκε έξοδα. Εσύ τι λες εσύ? Και να θες και να μην θες, θα τα κάνεις τα έξοδα. Είναι...
1: Για πού λέει τώρα?
0: Για τη Νέα Υόρκη. Δεδομένο. Μετά σε λέει τσοπάνι για να φυλάει πρόβατα, τι μπάνιο να κάνει. Αυτός. Και λέει επίσης ότι να μου τα πληρώνανε όλα τα έξοδα στην καλύτερη σουίτα, δεν θα πατήσω ποτέ το πόδι μου στη Μύκονο.
1: Γιατί φίλε?
0: Ξέρω εγώ. Γιατί ρε Μπίλη?
1: Οι άλλοι έρχονται, ρε φίλε, NBAers, εδώ το άλλο. Ξέρω εγώ,
0: ο Σαλάχο, ο ένας, ο άλλος, όλοι
1: δηλαδή, εσύ γιατί, πες μας γιατί.
0: Ναι, ποιος ξέρει, δεν του αρέσει.
1: Ξέρεις μωρέ, εντάξει, η Μύκονος είναι, σου βγάζει και μια αντίδραση.
0: Σου βγάζει μια, ναι.
1: Σου βγάζει μια αντίδραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, λένε, γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι. Όταν ακούς κάτι για κάποιο, για κάτι συνεχώς και τούτο και τ' άλλο και γίνεται και αυτά και τα λοιπά, σου βγάζει μια αντίδραση.
0: Λες, εγώ δεν πάω.
1: Αλλά το νησί δεν φταίει τίποτα, παιδιά, δηλαδή, για τον κόσμο.
0: Κύριε φίλε, θα σου πω κάτι εγώ τώρα. Το είχα ακούσει επί κορονοϊού, τότε που γινόταν μακελιό και δεν μπορούσαμε να πάμε διακοπές και δεν ξέρω τι. Και είχαν ακυρώσει διάφοροι κρουαζιέρες και αυτοί οι ξένοι που πηγαίνουν εκεί και τα σκάνε πολύ χοντρά. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν πρόεδρος αυτός, ξενοδόχο τάδε κτλ. Είπε ότι εντάξει, και εμείς λέει καιρός είναι να ρίξουμε μια ματιά, λέει, και στον Έλληνα τουρίστα. Το οποίο, επειδή μου και καλά, να μην τα φορτώνουμε τόσο πολύ για να μπορεί και ο Έλληνας τουρίστας να έρθει στη Μύκονο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μετά δεν είδε να το δώσανε και πολύ σημασία αυτό. Το ξαναξεχάσανε, ας πούμε. Όταν στρώσαν τα πράγματα από τον κορονοϊό και μετά.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Κοίταξε να δεις ότι τώρα, αφού μιλάμε γι' αυτό και έχω μια.
0: Ναι, επειδή έχεις μια εμπειρία, παιδί μου. Ναι.
1: Έχω μια αλφα. Εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλεις να κλείσεις τον Αύγουστο στη Μύκονο, ακόμα και το πρώτο 15 Αύγουστο, δηλαδή βρίσκεις άνετα δωμάτιο δίκλινο με 130 ευρώ, 140 ευρώ.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: Και τι είναι, τρύπα?
1: Container. Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Απλώς
0: μιλάμε για normal, έτσι, για ένα decent τώρα. Καταλαβαίνω, κύριε Σβέβαιο. Κάποιες περιοχές έχουν και υπεραξία. Αυτό το καταλαβαίνω εγώ κάπου.
1: Εντάξει, δηλαδή σου μιλάω για ένα δίκλινο δωμάτιο. Δηλαδή βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και με 130-140 ευρώ.
0: Όχι ότι και σε άλλες περιοχές είναι ακριβά. Είναι φθηνά να τα λέμε και αυτά. Εντάξει.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Όχι και στις άλλες περιοχές και τα εκτοπλοϊκά έχουν και
1: δίκιο. Η Μύκονος έχει υπερφορτωθεί από αυτό που λένε ξένους, ξένους στη Μύκονο, δηλαδή Έλληνες μπορεί να είναι από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Όχι ντόπιους, τέλος πάντων.
1: Όχι ντόπιους. Αυτό που λένε, παιδί μου, επενδυτές. Δηλαδή όλοι πήγαν εκεί πέρα να χτίσουν.
0: Ναι.
1: Χτίσουν. Δωμάτια, ξενοδοχεία,
0: καφετέρειες,
1: μπλα μπλα.
0: Εστιατόρια, ναι.
1: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια υπερπροσφορά σε δωμάτια, στα πάντα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που δεν είναι φτηνό είναι το φαγητό.
0: Αυτό δεν το γλιτώζουμε τίποτα στενά, λες δηλαδή.
1: Ναι, εξαρτάται όμως. Δεν μιλάμε για τέτοιες τιμές όπως μας έλεγες πριν εσύ.
0: Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβα. Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα βρεις, ξέρω εγώ, εύκολα. Ξέρω εγώ, θα κάτσουν δύο άτομα, δεν θα βρουν λιγότερο. Ξέρω εγώ, θα πληρώσουν φεύγοντας από το τραπέζι 50-60 ευρώ. Θα πληρώσουν.
0: Ένα δηλαδή, τριαντάρι το άτομο δηλαδή.
1: Ένα τριαντάρι το άτομο.
0: Τσιγκούνικα κιόλας, όχι απλωμένα.
1: Δεν σου είπα να ανοίξεις κρασιά και σαμπάνιες και τέτοια.
0: Όχι κρασιά και σαμπάνιες, παιδί μου, αλλά όχι πολλά σάιτς, όχι πολλά ωραία.
1: Επίσης, για κάποιον άνθρωπο που θα πάρει και 2-3 συμβουλές, ξέρω εγώ, γιατί πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά θα βρουν και πιο φτηνά από αυτό. Θα βρουν δηλαδή και τιμές που είναι στην πόλη τους.
0: Πιτόγυρο τύπου, ας πούμε.
1: Και πιτόγυρου τύπου και πώς το πω, κάνα ταβερνάκικα έτσι και τα λοιπά. Αρκεί να μην θέλεις, ξέρω εγώ, να βάζεις και τα πόδια στη θάλασσα. Δηλαδή να τρως και να βάζεις τα πόδια στη θάλασσα.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί, αυτό το πλήρωσα. Εντάξει, κατάλαβα τι λες.
1: Δηλαδή, πώς το πω, φέρνει μια αντίδραση σαν αυτή που έχει ο φίλος και να με πληρώναμε, δεν πήγαινα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Okay. Αλλά εάν πας, για μένα είναι πολύ σημαντικό να πας σε κάποια νησιά που σ' αρέσουν. Off season που λένε. Δηλαδή να πας Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη. Όταν πας, τότε θα δεις.
0: Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Άμα λες νησιά και να κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Ναι, ναι, ναι. Okay. Και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Όπως το λες. Έτσι. Τότε όμως δεν θα ζήσεις το peak. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι οι άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τα πάρτι,
0: τους λόγους για τους οποίους πηγαίνουν.
1: Τους λόγους για τους οποίους πηγαίνει ο καθένας στο κάθε νησί. Μπορεί να πας σε Σαντορίνη παράδειγμα και να δεις παράδειγμα και λίγο ερημιά.
0: Ναι.
1: Σαντορίνη, ξέρω εγώ, να πας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και να πεις ρε παιδιά τι γίνεται. Γιατί και τα κρουαζερόπλια κάποια στιγμή σταματάνε. Δηλαδή ξέρω εγώ πότε σταματάνε. Τον Οκτώβριο.
0: Να σου πω, αυτά είναι πολύ σημαντικά για τα νησιά. Τα κρουαζερόπλια σε σχέση με τους καλεσμένους που πηγαίνουν ιδιωτικά. Σε
1: βέβαια.
0: Σχέση με τους πελάτες που πηγαίνουν ιδιωτικά.
1: Βέβαια. Ανάλογα την επιχείρηση, βεβαίως. Ανάλογα τι έχει ο καθένας, τι μαγαζί έχει ο καθένας.
0: Επειδή με αυτός θα πάει κρουαζιερόπλαιο, δεν θα πάει για να μείνει σε ξενοδοχείο, στο κρουαζιερόπλαιο θα μείνει, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για τις ταβέρνες, για τα μαγαζιά, για τα κλαμπ, ναι, για τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Αυτούς.
1: Είναι σημαντικά. Ναι, είναι σημαντικά. Ναι. Είναι σημαντικά. Για όλη αυτή δηλαδή την οικονομία των νησιών είναι σημαντικά τα κρουαζιερόπλαια.
0: Και από πού έρχονται αυτοί?
1: Από παντού. Δηλαδή.
0: Παντού,
1: Εντάξει, βλέπεις κάτι θηρία εκεί πέρα, κάτι κρουαζιερόπλαια και λες. Εγώ ακόμα το ξαναπεί, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα τέτοιο θηρίο, ένα βουνό στέκεται πάνω στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Και πάμε τόσο... πεις για την άνοση, πάμε πεις
0: και
1: για
0: με τόσο κόσμο μέσα και με τόσο βάρος και αμάξια. Και...
1: Όταν κινείται, άντε να το καταλάβω. Ναι, από ναι. Και όταν κάθεται εκεί πέρα και το βλέπεις αυτό το πράγμα, λες πώς δεν πάει κάτω αυτό.
0: Έχεις κάνει μια κρουαζιέρα τέτοια μεγάλη?
1: Όχι. Ούτε μικρή δεν είναι.
0: Ούτε. Όχι, τώρα αυτό να πας σε ένα αργοσαρονικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μια σκιάθο κόμπελα λόνισε, το καταλαβαίνω. Αλλά να φύγει από εδώ και να κατέβει το καράβι μετά από 10 μέρες.
1: Καταρχήν θα νιώθω πολύ εγκλωβισμένο. Εδώ και σε νησί νιώθω εγκλωβισμένο. Δεν μπορεί να πάρει το αμάξι και να πει παιδί μου, φεύγω.
0: Αφού λένε ρε παιδί μου ότι έχει μέσα πολλά πράγματα για να περάσει την ώρα σου.
1: Έχει,
0: στην κουραζιέρα δηλαδή αυτό.
1: Θα έχει.
0: Και επίση κάποιοι το κάνουν αυτό γιατί είναι και πιο οικονομικό, λέει.
1: Από τι?
0: Από το να νοικιάζει. Θα δει δηλαδή πιο πολλά νησιά και δεν θα νοικιάζει το κατάλημα που είναι ακριβό υποτίθεται. Είναι και καλά στη τιμή του εισιτήριου και θα δεις και τη Μύκονο και την Άνδρο και την Τίνο, δεν ξέρω τι θα δεις.
1: Okay. Το κάνουν πολύ, πολύ συνταξιούχοι αυτό το πράγμα, δηλαδή ειδικά Αμερικάνοι, ειδικά τέτοια
0: πράγματα. Άνετα,
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι άλλο από κομμάτι. Νέα Υόρκη που ρωτούσαν όλοι από που είσαι και τα λοιπά και έλεγα Γκρίς.
1: Την ξέρουν την Ελλάδα.
0: Αυτό θα έλεγα, γιατί κάποιος με ρώτησε, βρέθηκε κανένας, με ρώτησε την Παρασκευή ένας φίλος την Πέμπτη που είπε δεν ξέρω που είναι η Ελλάδα. Όχι, προφανώς. Και 9 στους 10 μπορώ να σου πω, άντε 8 στους 10 είχαν έρθει κιόλας.
1: Ναι.
0: Έστω μια βόλτα, ναι, ναι. Από Κορφού, από Ναύπακτο άκουσα.
1: Ναύπακτο.
0: Ναι. Από Καλά Μύκονος δεν το συζητάμε, Σαντορίνη Κάργα κτλ. Κρήτη πολύ, Αθήνα δεν το συζητάμε εννοείται. Πολλοί κόσμοι δηλαδή. Ναι, ναι. Όχι απλά ήξεραν που είναι, σου λέω είχαν έρθει κιόλας.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω. Αν πας προς τα μέσα όμως.
0: Τι.
1: Έχει τσοπάνιδες που λέει εδώ. Που έλεγε ο φίλος, έχει.
0: Όχι δηλαδή, τώρα, εγώ δεν σου λέω ρε παιδί μου για.
1: Πιο κεντρικά, ας πούμε.
0: Δεν σου λέω για Αμερικάνους μόνο. Σου λέω τώρα για δημοσιογράφους, για γήπεδα που βρεθήκαμε και συναστραφήκαμε με τόσο κόσμο, ας πούμε. Multicultural που λες και εσύ. Πολυπολιτισμικό, απόλυτα το έργο εκεί. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι η πιο πολυπολιτισμική πόλη στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εγώ σου λέω.
1: Και μετά δηλαδή είναι το Λονδίνο.
0: Είναι το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις πηγαίνοντας εκεί. Ότι βλέπεις ανθρώπους που είναι από παντού. Από παντού, από παντού. Δηλαδή, κάποια στιγμή γέμισε το σύμπαν, ας πούμε, με σημαίες και φανέλες. Τι να σου πω τώρα, Εκουαδόρ.
1: Και έλεγες πού ήταν όλοι αυτοί.
0: Πού ήταν όλοι αυτοί και είναι Νεοϋορκέζοι. Δηλαδή, μένουν εκεί πέρα. Δηλαδή,
1: πόσο κόσμο έχει η Νέα Υόρκη?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, 70 εκατομμύρια, 40.
1: Δεν μου λες ο καιρός πώς ήταν εκεί πέρα.
0: Ανομαλία του συστήματος.
1: Δηλαδή.
0: Τρελαμένος. Ή 40 βαθμούς και ξαφνικά 25. Ξαφνικά βροχή. Ξαφνικά μπουρίνι αδιανόητο. Ξαφνικά. Καλά, υγρασία κολλάς. Σου είπα πριν, σαν μύγα. Κολλάς από την υγρασία. Αδιανόητα πολύ, ας πούμε. Δηλαδή είσαι για 2-3 μπλούζες τη μέρα. Οπωσδήποτε δηλαδή. Λόγω υδρότα, λόγω αυτό.
1: 80% υγρασία.
0: Ναι, ναι, ναι. 80% υγρασία.
1: Ναι, και παραπάνω.
0: Και παραπάνω ενδεχομένως. Και είναι αυτό που δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Γι' αυτό έχουν αυτά τα πρωτόκολλα με τους κεραυνούς που εξηγούσα και εγώ για τα παιχνίδια εδώ πέρα που τι γίνονταν. Ότι άμα πέσει ένας κεραυνός για 30 λεπτά δεν πρέπει να πέσει άλλος. Mm. Δηλαδή είναι σαν ένα ρολόι που αρχίζει και μετράει.
1: Τι πάνε να πει δεν πρέπει να πέσει άλλος.
0: Άμα πέσει ένας κεραυνός, ας πούμε, κοντά 8 μίλια, 13 χιλιόμετρα δηλαδή, κοντά στην αθλητική δραστηριότητα, το παιχνίδι δεν θα γίνει. Εκτός και αν στα επόμενα 30 λεπτά δεν πέσει άλλος κεραυνός. Αν πέσει άλλος ένας, εντός 13 χιλιόμετρων, το χρονόμετρο αυτό μηδενίζει και πρέπει μετά για άλλα 30 λεπτά να μην πέσει κεραυνός. Μέχρι που γίνεται τρεις φορές και τελικά το παιχνίδι αναβάλλεται ή όχι. Βέβαια τα παιχνίδια του Μουντιάλ καθυστέρησαν κάποια. Το Γαλλία Σενεγάλη ήταν ποιο ήταν, το Γαλλία Ιράκ μάλλον, που κάνανε cooling break με τέτοια βροχή. Ρε, τι άλλο θα ακούσει.
1: Για τις διαφημίσεις μου, ρε.
0: Ναι, ναι, για τις διαφημίσεις. Τώρα,
1: πάλι καλά που δεν το φέρανε και εδώ στην Ευρώπη. Εδώ.
0: Όχι, κατευθείαν η UEFA είπε όχι, μόνο όταν έχει πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου και τα λοιπά. Εντάξει, εννοείται. Κοίταξε, το καταλαβαίνω, ρε παιδί, να κάνεις ένα hydration break, αλλά πολλά λεφτά βγάλανε, φίλε. Πολλά...
1: Το συνήθισες και εσύ να το λες hydration.
0: Ναι, αφού έτσι το λέγανε τώρα. Διάλειμμα ενυδάτωσης τώρα, ξέρω εγώ. Τι να πω.
1: Όχι, cooling break εννοώ.
0: Βγάλανε πολλά λεφτά, Βασίλη, από αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πολλά λεφτά.
0: Και μάλιστα το είπανε κάποια στιγμή ότι πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε hydration break και γυρίζουμε για την τέταρτη περίοδο. Επειδή εγώ έβλεπα τα περισσότερα παιχνίδια, έβλεπα στο Fox. Το αμερικάνικο, ας πούμε.
1: Ποια περίοδο, τέταρτη.
0: Επειδή ήταν σε 4 κομμάτια χωρισμένο. Α. Τρέλα σου λέω, άστε, τρέλα. Τρέλα. Σόκερ εντωμεταξύ καργά, ποδόσφαιρο δεν. Έρχεται μια φορά, είμαι live στον αέρα, ένα παλγαράκι μου λέει θέλω να μιλήσω. Α. Τον πιάνει και ο τεχνικός, τον φέρνει κοντά.
1: Ποια ομάδα,
0: από κάτι πολύ αμερικάνικο, σαν να λέμε αχ, Μινεσότα, Καλιφόρνια, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ναι, Αρούλης. Ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ, τη Γαλλία λέει. Μου λέει ο φίλος του, Μερακλής, ναι, για να τον πειράξει, μου λέει πες του να σου πει τρεις παίχτες από τη Γαλλία. Ωραία.
1: Αμερικάνος αυτός.
0: Ναι, ναι. Ένα πολύ αμερικάνικο μέρος, τέλος πάντων. Του λέω για πες μου κανένα παίχτη από τη Γαλλία, ποιος είναι ο αγαπημένος σου. Και μου λέει ο Μέση. Καλά, δεν ας το ψηλέ. Ας το παραφύγουμε. Βέβαια μετά το σκέφτηκα πάρα πολύ ψύχρεμα και κατέληξε στο εξής. Έχεις ακουστά για έναν τύπο που λέγεται Tom Brady?
1: Όχι.
0: Όχι, ε. Είδες, φίλε. Ο Tom Brady είναι, ρε παιδί μου, για τους Αμερικανούς, ότι είναι στο American Football, εντάξει. Ότι είναι ο Jordan. Τώρα δεν θέλω να πω και λίγο παραπάνω γιατί είναι η Ιεροσυλία, αλλά είναι παιχτάρα, είναι παντρεμένος νομίζω ακόμα με τη Ζιζέλ. Αυτή τη Βραζιλιάνα το μοντέλο, την ξέρεις τη Ζιζέλ, αυτό έλειπε. Και λοιπόν, είναι πολύ διάσημος, πολύ superstar, είναι παιδαράς, είναι πλούσιος, είναι παιχτάρα, είναι κτλ.
1: Okay.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος οι Ευρωπαίοι σε ποια ομάδα παίζει.
1: Δεν το ξέρουν αυτό.
0: Βλέπεις, μήπως είναι κάτι ανάλογο δηλαδή. Επειδή δεν ασχολούμαστε, ρε παιδί, με το σόκερ καθόλου. Δεν σου λέω τώρα, διοργανώνουμε παγκόσμιο κύπελλο. Οκ, ναι, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν τον Μπρέιντι που παίζει. Ούτε τι θέση παίζει, ούτε ποιο είναι το άθλημά του.
1: Πάρα πολλές φορές, να σου πω κάτι. Εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα και τους δικαιολογώ απόλυτα τους συναδέλφους που κάναν τις περιγραφές. Πήγαινε η κάμερα σε πρόσωπα. Τα οποία δεν ήταν γνωστά, ναι, ναι, εδώ πέρα.
0: Δεν ήταν ο Ζέντροφ, που Γιόλ και ο Τάδε.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αυτούς τους λέγανε, ξέρω εγώ, μια χαρά. Ναι, ναι. Μετά πήγαινε η κάμερα.
0: Τον Τράβις Κέλσι, πώς το λέγανε αυτό. Τράβις Σκότ. Κάτι ράπερ, κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Δεν τους ξέρω, τι να κάνουμε τώρα, ναι. Υποχρεωμένοι είμαστε. Όντως, όντως. Αυτό και εμένα πάντα ήταν ο μεγαλύτερος με φιάλτης.
1: Οκ, εντάξει, συνεχίζεις αυτό που λες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι, βλέπουμε πολλά πλάγια out στο παιχνίδι. Τέτοιο δεν έχει ρυθμό. Μέχρι να φύγει η φάτσα του από την οθόνη.
0: Τέλος πάντων, θα πούμε και άλλα ενδεχομένως κάποια στιγμή.
1: Να δούμε τι λέει ο κόσμος.
0: Θα συμφωνήσω με τον φίλο που δεν θα πήγαινε με τίποτα Μύκονο. Λέει, με ξέρεις αυτό που είπε ο Βασίλης off season. Εκεί θα το συζητούσα, λέει. Οκτώβριο δεν θα χάσω το πικ, θα το γλιτώσω, λέει. Γιατί να θες τέτοια φασαρία και κούραση με στη ζέστη, λέει ο Γιώργος από Τρίπολη. Ναι, άλλο σου λέει, δεν θα πάω στη Βαβούρα.
1: Για μένα αυτό που λέει, εγώ το ακούω. Ναι. Και εγώ αυτή τη τέτοια σημαίνει.
0: Πολλοί κόσμοι λέει, δεν θέλω τη Βαβούρα, ρε παιδί μου, θέλω ψυχραιμία.
1: Ναι. Έλα όμως που οι περισσότεροι παίρνουν άδεια. Περισσότεροι εκείνη. Άνθρωποι παίρνουν άδεια Ιούλιο, Αύγουστο.
0: Μα
1: γιατί θα πάνε διακοπές.
0: Είναι τα σχολεία κλειστά, φίλε. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Μην νομίζεις ότι όλοι.
0: Οι περισσότεροι τώρα, εντάξει.
1: Okay. Θέλω να σου πω και αθλητές.
0: Ο συνταξιούχος και... Βασίλη δεν έχει τόσο πολύ ανάγκη τις διακοπές όσο τις έχουμε εμείς. Okay. Έχουμε παιδιά που δουλεύουμε που
1: σωστά,
0: κάνουν. Κατάλαβες.
1: Σωστά.
0: Είναι λίγο
1: σωστά.
0: Διαφορετικό τώρα.
1: Αλλά ακόμη και από αυτούς τους διάσημους, όλοι αυτοί σταματάνε κάποιες δραστηριότητες το καλοκαίρι.
0: Τότε, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το χειμώνα δουλεύουν, πότε θα πάνε διακοπές.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό που λέω σου λέει δεν θα το. Χάσω, θα το γλιτώσω, σου λέει το πίπ. Δεν θέλω να πάω στη Βαβούρα. Θέλω να μην πιάνω. Να γυρνάω εκεί στα άσπρα τα σοκάκια, ναι, και να μην έχει ο ένας πάνω στον άλλον. Ψέματα είναι, λέει, παιδιά, για τον Λουίζο. Ο πρόεδρος της Κάνσας βγήκε και είπε πως συνολικά το μπάζα του καλοκαιριού είναι 17 εκατομμύρια. Πώς γίνεται να δώσαν 22 για ένα άγνωστο παίχτη? Τα ίδια έχει γίνει και με Ρέτσο και τα λοιπά, λέει ο Νίκος. Αυτά Υποψιάζομαι.
1: Μιλάει για παίκτη τώρα που πήρε στα 20, παίζει ακόμα ο Ρέτσο στην εθνική. Στα
0: υποψιάζομαι που το έχει ακούσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και που το έχει διαβάσει.
0: Υποψιάζομαι.
1: Ναι. Έλα. Ξεκίνα από εδώ.
0: Πάρε φορά, ναι.
1: Πάρε φορά. Σιγά-σιγά. Το insta δεν έχει
0: τίποτα. Μετά. Πρώτα να τιμήσουμε του φίλου και μετά του κτλ. Λοιπόν. Ο Κώστας Τελνέωπα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε. Βασίλη, το φρέντο που πίνουμε στην Ελλάδα πλέον είναι ένα σχεδόν τελειοποιημένο ρόφημα. Δεν είναι όλα καφές, πάγος, χτύπημα και τέλος. Λόγω επαγγέλματος το αναφέρω αυτό. Αν καταλάβουν πώς θα φτιάξουν οι Αμερικανοί καλό φρέντο, τότε μπλέξαμε. Λέει ο Κώστας Πολάρης και στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Κοιτά.
1: Τι εννοεί.
0: Καφεδάρα.
1: Καφεδάρα, ναι.
0: Σου λέει, ρε παιδί μου,
1: αλλά
0: το
1: τι εννοεί μπλέξαμε εμείς αν το
0: όσο και να ψάξει, σου λέει έξω. Ναι. Δηλαδή, εγώ πήγαμε λαχτάρα, λέω ένα φρέντο καπουτσίνο, θα πιούμε. Σε ελληνικό μαγαζί στην Αστόρια. Ήρθε. Καλό. Αλλά ήταν καλό σε σχέση με το Αμερικάνο που έπινε εκεί.
1: Αμερικάνο.
0: Έτσι λέει.
1: Ποιο, το φίλτρο.
0: Ποιο είναι το Αμερικάνο. Φίλτρο, αλλά πιο βαρβάτος. Δεν ήταν σαν το γαλλικό που λέμε. Ναι. Αμερικάνο ήταν, αλλά πιο, λίγο πιο βαρύς.
1: Λίγο πιο βαρύς. Ναι, ζεστός.
0: Ζεστός, ναι. Ζεστός. Είχε και ice Αμερικάνο, αν θέλετε.
1: Εμένα μου αρέσει που η χώρα που γέννησε, ας πούμε, τον Εσπρέσο. Δηλαδή οι Ιταλοί προσπαθούν, κάνουν και αυτοί κάποια βηματάκια στο να βάλουν το κρύο καφέ στα μαγαζιά τους, στα μενού τους, ξέρω και τα λοιπά. Το λένε σεϊκεράτο.
0: Σεϊκεράτο, ε.
1: Το φρέντο, που λέμε εμείς το φρέντο, είναι ελληνική άκαμψη, είναι ελληνική πατέντα, 100% και τα λοιπά. Και
0: φρέντο κάλτο και τέτοια, ναι.
1: Και το λένε σεϊκεράτο αυτή.
0: Για να διαφοροποιηθώ, ναι.
1: Δεν έχει καμιά σχέση, καμιά σχέση. Και το πληρώνει, ενώ το καπουτσίνο, ας πούμε, ξέρω, δεν μπορεί να το πληρώσει στην Ιταλία 2,5 ευρώ. Ένα τέτοιο πράγμα. Το σεϊκεράτο, δηλαδή, να το πληρώσει, ξέρω, και 7-8 ευρώ. Τι να σου πω.
0: Καλημέρα, Πετράν, καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία και δύναμη. Πάει, τον χάσαμε, λέει τον Πέτρο Βασίλη. Έχει πρόταση από ESPN και δεν το λέει ακόμη.
1: Έχει, ε.
0: Εντάξει, με Ζλάταν και Ανδρή θα πήγαινα.
1: Δεν να πήγαινε. Αν είναι να πας όμως, πες το να κάνουμε και εμείς τα κουμάντα μας.
0: Θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθεις. Σε ακροπολίο, λέει, στη Νέα Υόρκη, τρεις μοσχαρίστες μπριζόλες έχουν 160 δολάρια μέσα στη τιμή. Εντάξει, 160 ευρώ αν είναι. Βέβαια είναι και θεριακομμένες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Είναι θηριώδη. Μια ερώτηση με όλο το σεβασμό. Γιατί χθες στην Εθνική του Πόλου δεν είχαμε κανένα δημοσιογράφο, το ρωτάει και άλλος φίλος. Παιδιά, δεν ξέρουμε, αλλά για να ρωτήσουμε θεσμικά και να σας ενημερώσουμε. Στην Αμερική, αν δεν βγάζεις 100.000 δολάρια το χρόνο καθαρά, είσαι αποτυχημένος, οπότε ανάλογα πάνε και οι τιμές. 100 δεν ξέρω αν είναι, πάντως. Ναι. Καλημέρα στο φίλο το Φώτη. Κι άλλοι εδώ που λένε, και ο φίλος ο Νίκος το λέει αυτό για το Πόλο. Επιτέλους ο Μαδάρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Φαντάσου και την Αντιγόνη. Μαζί 100% ακραματικότητα θα γίνει το 80, σα σου λέει. Του λέει τώρα έχει το 80, με την Αντιγόνη θα γίνει 100. Ο Επαμενώντας λέει, καλώς ήρθατε. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση εμένα? Ότι στην Ελλάδα πια βλέπεις όλα τα μαγαζιά να έχουν αγγλικές επωνυμίες, ενώ στην Αστόρια βλέπεις ελληνικές. Παραδείγματος χάρη, ο Βελιστήριο. Απίστευτο, λέει ο Επαμενώντας. Εντάξει, είναι επειδή έχουν μείνει από παλιά.
1: Είσαι, είπαμε, κάποιος εδώ στην Ελλάδα να το βγάλει ο Βελιστήριος, δηλαδή σε ποιους να απευθυνθεί, ξέρω. Αν μπες και το ξένο, ανάλογα το μέρος.
0: Γκριλ, ξέρω εγώ. Ανάλογα το μέρος. Άμα είναι τουριστικό, θα το βάλεις και λίγο ξένο, ρε παιδί. Εντάξει. Ναι. Ο Κώστας λέει: Πέτρο, έχω αδέρφια στη Νέα Υόρκη που ζουν εκεί.
1: Επίσης, κάτι με τα ονόματα που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Αν πας να ανοίξει μια ταβέρνα, θα πρέπει να δηλώσει την εμπορική ονομασία. Έτσι.
0: Που είναι όλα πιασμένα, θα πει.
1: Για να βρει.
0: Βάζει μια τελεία. Έναν τόνο, κάτι βάζεις για να διαφοροποιείται από αυτά που είναι ήδη δηλωμένα. Αυτό θες να πεις, στο Υπουργείο Εμπορίου που το κάνεις αυτό, κάπου το κάνεις.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας λέει: Καλά, ρε Κώστα, τώρα μου το λες. Έχω αδέρφια, λέει, στη Νέα Υόρκη που ζουν εκεί από το 96. Ήταν η δική μου χρόνια εκεί και γεννήθηκαν οι αδερφές μου εκεί. Το 70 που πήγε ο πατέρας μου εκεί και πολλοί άλλοι, τα λεφτά σε σχέση με την Ελλάδα ήταν χρυσά. Έπλαιναν πιάτα, λέει, στην Αμερική και στην Ελλάδα έρχεσαν πολυκατοικία. Σωστά. Τώρα πια έχουν αλλάξει οι ισορροπίες. Κάθε καλοκαίρι που έρχονται μου λένε ότι οι τιμές διαβίωσης στην Ελλάδα είναι υψηλές σε σχέση με μισθούς. Και εκεί ακρίβεια, αλλά δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης. Βέβαια, να είσαι New Yorker,
1: για να είσαι New
0: York, πρέπει να μπαίνει μέσα πάνω από 10-15.000 το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Αν πάει κάποιος ξανά πέρα, η μία αδερφή μου είναι μάνατζερ σε ξενοδοχείο στο Μανχάταν κοντά. Ρε, γιατί δεν μου το είπες τώρα, μου το λες, Τσάβη. Αρκεί να πεις, λέει, ότι είσαι παράθα. Θα κάνει καλές τιμές, δωμάτια κλπ. Βασίλη, να πας
1: να πεις. Ποτέ.
0: Καλημέρα, λοιπόν, στους αδερφές μου Έφη και Δίκη στη Νέα Υόρκη. Η μία είναι εδώ, την άλλη την περιμένουμε σε 10 μέρες. Εγώ, μάλλον, Χριστούγεννα θα πάω με οικογένεια. Δεν θα μείνει φράγκο. Και στέλνει και το ξενοδοχείο στο Μπρούκλιν. Ωραία. Μια χαρά. Μπορείτε να μην καπνίζετε σε μια παραλία με 3 μέτρα απόσταση. Άσε με, ρεφιλαράκι, πώς και πώς γουστάρεις ένα τσιγαράκι στη θάλασσα και θα μου πει, μπορείτε να μην καπνίζετε? Όχι, δεν μπορώ, λέει η Δέσποινα. Έξαλλη κιόλας.
1: Ευχαριστώ, Δέσποινα, για τη συμπαράσταση. Εντάξει, τώρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πέτρο,
1: όταν μπορεί, κοίταξε να δει. Αν θεωρεί κάτι άδικο, ρε παιδί μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σου κοστίζει τίποτα να πα δύο μέτρα παραπέρα.
0: Όχι,
1: κάθεσαι, ναι, κάθεσαι να.
0: Να διαπληκτιστεί τώρα για ποιο λόγο.
1: Κάθεσαι να διαφωνήσει. Δεν σου λέω για να σε αποκαλευτεί και τα λοιπά. Κάθεσαι να διαφωνήσει και να πιάσει τώρα κουβέντα. Πα για ένα μπάνιο ή πα να πιει ένα ποτό. Και τον άλλον τον ενοχλεί το τσιγάρο, ξέρω εγώ, μπορεί να σου
0: λέει. Λε σεβαστό και πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Εντάξει, άμα μπορεί να κάτσει δύο μέτρα παραπάνω, πα δύο μέτρα παραπάνω. Δεν έγινε και τίποτα.
0: Κλείσε, κλείσε. Away.
2: Era Sport 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε. Αμερικάνο λέει είναι ένας τύπος εσπρέσο, ο οποίος ουσιαστικά είναι μια δόση εσπρέσο αραιωμένο με νερό σε μεγάλη φλιτζάνα. Ναι, κάπως έτσι. Είναι εντάξει, λίγο πιο βαρύς όμως τώρα. Δεν ξέρω αν. Είδα κάτι άλλο. Δεν ξέρω.
1: Αμερικανό.
0: Ναι. Γεια σου, Νεκταρία. Πρέπει να γυριστεί ταινία, λέει, από τα Καϊλάρια στη Νέα Υόρκη. Εντάξει.
1: Τι?
0: Από τα Καϊλάρια στη Νέα Υόρκη να γυριστεί ταινία. Καϊλάρια είναι η Πτολεμαϊδα. Η παλιά καλή ονομασία.
1: Πρέπει
0: να γυριστεί ταινία από τα Καϊλάρια στη Νέα Υόρκη, εγώ δηλαδή. Κατάλαβες. Που πήγε έφωση ελληνική ταινία με τον άλλον, τον. Με τον Τορβά. Με τον. Πώς το Τορβάτε τώρα, είναι αυτό, ναι. Εμένα το τσιγάρο με ενοχλεί και έξω. Και μάλιστα το παθητικό κάπνισμα με ενοχλούσε πάρα πολύ και όταν ο ίδιος ήμουν καπνιστής. Και το χειμώνα ακόμα έβγαινα μπαλκόνι για τσιγάρο. Όμως δεν θα είχα ποτέ το θράσος σε ανοιχτό χώρο να πω στον άλλον να μην καπνίσει. Μη σου πω ότι αν ήμουν δίπλα στο Βασίλη και έβλεπα το σκηνικό, θα άναβα τσιγάρο για σπάσιμο.
1: Κοίταξε να δεις. Το είπα και στη Βίκη τώρα. Κάπου διάβασα. Αυτό δεν συμφέρει, ξέρω εγώ, την κοινωνική ομάδα, ας πούμε, που ανήκω. Δηλαδή στους καπνιστές.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι υπάρχει ένα μικροκίνημα κατά για να απαγορευτεί το τσιγάρο στους θερινούς κινηματογράφους. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Για κι εγώ. Γιατί είσαι κοντά.
1: Γιατί είσαι κοντά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, αν ανάβει κάποιος το ένα μετά το άλλο το τσιγάρο και εγώ κάθομαι πίσω ή μπροστά. Ή ναι, έτσι, ναι. Ξέρω εγώ και τα λοιπά και μου έρθει, το καταλαβαίνω.
0: Πήγα, είδα δηλαδή, την Οδύσσια σε θερινό και καπνίζανε, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, ναι. Και εγώ το ίδιο. Εντάξει, εκεί είναι, δεν χάθηκε ο κόσμο. Σαν κλειστό είναι στο κάτω-κάτω.
1: Δεν μπορώ όμως να καταλάβω γιατί να απαγορεύεται μέσα στα μπαρ. Πάρε σε μπαρ, πίνεις το φωτό σου
0: και
1: τα λοιπά. Τι πας εκεί, αφού ξέρεις η νύχτα και τα μπαρ είναι για καταχρήσεις.
0: Ναι, ναι,
1: καταχρήσεις δηλαδή ανέχεις τα πάντα. Ξέρεις όλα τα υπόλοιπα και τα λοιπά για το τσιγάρο δεν απαγορεύεται.
0: Έσχος. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Γιάν Μοντέρο, η κορυφαία μεταγραφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα αναρωτηθείτε πώς ήρθε τώρα.
1: Ποιος?
0: Ο Μοντέρο, Δημήτρης, εδώ έχει τον ταλκά του. Θέλω να πούμε για τον Μοντέρο ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ φέτος.
1: Είναι.
0: Καλό του παιχταρά μας. Άντε να ακούσουμε καμιά αντικειμενική είδηση, όπα. Γνωστό YouTuber λέει πήγε στη Μύκονο και πήρε πιτόγυρο και καλά, όχι από τα ακριβά μαγαζιά, 15 ευρώ.
1: Βλακίες.
0: 15 ευρώ το πιτόγυρο.
1: Βλακίες.
0: Εγώ σε πιστεύω, ναι.
1: Βλακίες.
0: Ναι, σε πιστεύω.
1: Εκτός άμα πήρε, ξέρω εγώ, μερίδα.
0: Α, ναι. Το πουλάκι μου, λες να μας την έκανε έτσι.
1: Δηλαδή πάνε να παίρνουν μερίδα και λέει πιτόγυρο. Ναι, πίτα γύρω.
0: Τα είχαμε, okay, ναι.
1: Αλλά ότι είναι ακριβά, είναι ακριβά. Δηλαδή 5-6 ευρώ ξέρω, και τα λοιπά και 7 μπορεί να το βρεις, ξέρω, μέσα στη χώρα. Ξέρω, και, ναι.
0: Ο Τόντορ λέει ότι έλεγε και άλλα πιο κάτω η ανακοίνωση. Ναι, όντως, παιδιά, διαβάσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης της Original κατά του ιδιοκτήτη της Sky Aeco, όπως είπαμε. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η μη απόκτηση παίχτη που θα αναπληρώσει τον τεράστιο Ντάνι σε περίπτωση τραυματισμού του. Ποιος θα καλύψει αυτό το αγέροχο βάδισμά του στο γήπεδο.
1: Σωστά. Άμα έκανε δηλαδή ο Αντρέα Λουίς 22 εκατομμύρια, ο Ντάνι κάνει 35.
0: Βεβαίως, εννοείται. Και σαν είναι σε αυτήν την ηλικία. Λοιπόν, η Σανέλ Αρένα ανήκει στη διαχείριση του ΣΕΦ, έχουν την ίδια πρόεδρο. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ο Αγγελόπουλος πρέπει να δώσει το OK. Έτσι. Ρε Βασίλειο, άλλο έχει πάει στι Αμερικέ και στα Μανχάταν. Εσύ ποιον είχε πάει, είπαμε, ρε παιδιά, πήγαινε. Μήκονος. Μήτρη. Βλέπεις. Μπαλίτσα, βλέπεις σωστή, μπράβο. Με Καμαρά, ακριβής αδερφέ, ο καλύτερος. Ο Νίστρουπ λέει έδωσε 30-40.
1: 30 στα 40 μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα. Τα καλύτερα λέει μπροστά μας, οκ. Okay. Μπορείς να πει τις 100, ότι έχουμε ακόμα, ναι. 26 εκατομμύρια έδωσε ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές και έχει και νέο προπονητή. Φαντάζεσαι να μην είναι καλύτερος φέτος. Καλημέρα, παιδιά, γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Πέρσι λιγά έδωσε ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές και δεν ήταν καλύτερος όπως αποδείχθηκε. Ρε παιδιά, καλημέρα, αλλά τι νομίζετε για τον Τετέι? Εμένα μου φαίνεται σαν 100 κιλά και σαν καβαλημένο. Θέλει να φύγει. Έλα, παιδιά, γιατί καβαλημένο το παιδί. Ψυχραιμία, ρε. Δεν ξέρω πώς είναι και το όνομά σου. Μάνθο. Έλα, ρε παιδιά.
1: Γιατί το λέω, δηλαδή, σα ίσα το Τετέι μοιάζει σαν να ζει το αμερικάνικο όνειρο.
0: Πρώτον και δεύτερον, εντάξει, δεν το έβαλε τον γκολ τη προάλλη, αλλά πάλι μέσα στι φάσει ήταν. Έχασε ένα σωρό ευκαιρίε το παιδί, α πούμε. Το πάλεψε, το ψάχνει. Τέλο πάντων. Με Λουτσέσκο θα βλέπατε ποτέ τέτοια ενδεκάδα, αναρωτιέται ο Γιώργος. Με τόσους πολλούς νέους παίχτες μέσα βασικούς. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς που μπήκαν, Γιώργο, ήταν και ψιλοαναγκαστικό να γίνει, να μπουν δηλαδή. Αλλά και πάλι ο πυρήνας

0: δανεικό τον Τζολάκη στην Νότιχαμ και να πάρει υπεραξία γιατί είναι καλός θερματοφύλακας. Ναι. Να μπορούσε να το κάνει αυτό τόσο εύκολο είναι, ρε παιδιά, επειδή του ανήκει η ομάδα, δεν ξέρω. Ο Τζολάκης στη Χαλ. Υπάρχουν Everton και Palace, Tottenham, Νάπολη, Ρώμα, Σεβίλη και πήγε στη Χαλ. Με ποιους αμυντικούς που από ό,τι ακούγεται μπορεί να πέσει κατηγορία. Παιδιά στην Αγγλία, εγώ λέω, δεν ξέρεις ποτέ από πριν ποια ομάδα θα πέσει κατηγορία.
1: Ναι, αλλά βγάζουν κάποιες πιθανότητες.
0: Ναι, βγάζουν. Εντάξει.
1: Η Tottenham δεν θα έχει πάλι την ίδια χρονιά, ούτε θα κινδυνεύσει πάλι. Άρα ψάχνεις από τους υπόλοιπους.
0: Ναι, καλά.
1: Τι καλά. Ναι.
0: Ένα φίλο λέει εδώ, μα κάνει παρατήρηση. Αν είναι έτσι, καλά κάνει και το λέει ότι ο Άρης κέρδισε την Αταλάντα ενώ κέρδισε την K23 τη Αταλάντα με 3-0. Οκ, okay, θα το κοιτάξουμε. Συγχαρητήρια και στου κοπηλάτε μα. Α, έχει και άλλο πιο πάνω. Ρε Παπα-Νικολάου, του δεν καταλαβαίνει. Σου λέει ο Πετράν κυκλοφορεί στα στορία, περνάει από δίπλα το δίμετρο, λε πο-πο-πο και σου απαντάει στα ελληνικά. Don't be beep. Πέτρο, ξεβλάχεψέ τον πριν πάρει σύνταξη. Καλή εβδομάδα, κύριε. Και λέει συγχαρητήρια και στου κοπηλάτε μα που σάρουν στη Γερμανία. Φυσικά και στον παγκόσμιο δύναμη του Πούλα και στο Μίλτο. Ρε παιδιά, ο Τεντόγλου έχει πάρει μετάλλιο στη διοργάνωση, σε ό,τι διοργάνωση υπάρχει, παγκόσμιο, Ολυμπιάδες κλπ. Ακόμα να σπάσει το Πανελλήνιο. Ο Τσάτου μας τότε τι είχε κατακτήσει από μετάλλια, πόσο πηδούσαν. Ναι, εντάξει, τότε έχει αυξηθεί το όριο, η αλήθεια είναι αυτή. Και ο Τσάτου μας χθες δεν το έσπασε, παιδιά, γιατί είχε 2,6-2,7 ευνοϊκό άνεμο, ενώ έπρεπε να έχει 2 για να το σπάσει. Και επειδή που το ισοφάρισε. Καλημέρα στον Γιώργο που στέλνει τη φωτογραφία του, στο Γεράσιμο. Η Νικολέτα. Καλημέρα. Επιτέλους ξανά μαζί. Δεν μπόρεσα να σας ακούσω την προηγούμενη. Μας έλειψε το δίδυμο. Ορίστε. Όλη την εβδομάδα.
1: Ποια προηγούμενη. Δεν υπήρξε προηγούμενη.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν και μαζί, αλλά μόνος μου ήμουν. Παιδιά, καλημέρα. Μύκονος και Σαντορίνη έχουν αυτή τη στιγμή τα πιο φθηνά δωμάτια στις Κυκλάδες. Έλα, δεν το πιστεύω. Α, μήπως θέλει να πει ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ και τα άλλα νησιά. Αυτό θέλει να πει μάλλον.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Μπορεί, μπορεί. Γεια και χαρά στα καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για την παρέα εδώ στη Φραγκφούρτη. Η Μύκονος υπερτιμήθηκε πολύ. Έχω πάει 2-3 φορές, αλλά δεν ξετρελάθηκα. Έχει πολύ καλύτερα και οικονομικά νησιά να είστε πάντα καλά-καλά. Δεν είναι ότι Κώστα, ότι δεν υπάρχουν άλλα νησιά. Δηλαδή, όποιο νησί για να πας, υπάρχει άλλο ένα καλύτερο. Άλλο ένα καλύτερο, άλλο έτσι δεν είναι. Μια παραλία ακόμα καλύτερη, ένα φαγητό ακόμα καλύτερο. Και πάει λέγοντας. Πέντες πήγα στα Τωρίνη για το Λιοβασίλεμ και κατάλαβα γιατί είμαστε χαζοί στην Ελλάδα. Πρώτη φορά είδα κόσμο να χειροκροτάει το Λιοβασίλεμ. Και ρίτε, δεν θα ξαναπάω διακοπές σε νησιά, γιατί είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι, αλλά πήγες μια φορά. Ήξερες ότι θα είναι ακριβά.
0: Πήγε, πήγε, ναι.
1: Αλλά μια φορά πας. Δεν σου λέω να πηγαίνεις συνέχεια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, όχι, αξίζει κιόλας. Εντάξει. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Πέτρο, Βασίλη, φανταστική εμπειρία. Ο κύκλος της Μεσογείου με Κουρασγερόπουλο, σας το συνιστώ. Wow. Ο κύκλος της Μεσογείου, πού να πηγαίνει δηλαδή, Κώστα.
1: Θα πηγαίνει από Ιταλία,
0: Μάλτα και τέτοια.
1: Μάλτα, Ισπανία.
0: Να φτάνει μέχρι Ισπανία, λες.
1: Να πηγαίνει Μαρόκο, πάει σε όλα τα πίξ. Μεσόγειος έχει.
0: Πόσα μπάνια έχεις κάνει? Ένα. Καλά, είσαι δίπλα στη θάλασσα και έχεις κάνει μόνο ένα μπάνιο. Α, για τη θάλασσα λες. Καλό αυτό, Γιάννη. Θες να δεις τη διαφορά στο μέγεθος των σύγχρονων κουρασγερόπλοιων με τον Τιτανικό? Κοίτα, πραγματική σύγκριση, όχι fake. Βλέπεις πώς ήταν ο Τιτανικός και πώς είναι ένα μοντέρνο κουρασγερόπλοιο. Βλέπεις, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Θηρίο.
1: Φοβερό.
0: Ωραίο αυτό, Γιάννη. Kiss the Princess. Καλώς ήρθε, ωραία. Ο Γκρέγ. Καλημέρα, παιδιά. Οι κρουαζιέρες δεν αφήνουν λεφτά σε μαγαζιά όπως τα δέρνες τουριστικά. Μια βόλτα τους πάνε να δουν αξιοθέατα και τέλος.
1: Κοίταξε.
0: Παίζει αυτό, Βασίλη.
1: Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Επειδή αυτό το άκουγα από τα παιδιά που δουλεύαν εκεί πέρα και από τους αυτούς που έπρεπε να έχουν, η δουλειά τους είναι να παίρνουν μέσα πελάτες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: να,
1: τα μαγαζιά και τέτοια.
0: Κράτης,
1: είχαν πολλές κρατήσεις. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κρουαζερόπλιο, παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε για 1500 άτομα. Τέτοιο πράγμα.
0: Και δεν φτάνει ένα, φαντάζομαι, κρουαζερόπλαιο. Δεν είναι ένα κρουαζερόπλαιο.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή, στη Μύκονο μπορεί να πιάσουν, ξέρω, και 5 κρουαζερόπλαια και 6 τη μέρα.
0: Σόπα!
1: Ναι.
0: Τη μέρα,
1: Τη μέρα.
0: Τι λέει, φίλε, εγώ θα έλεγα 2-3.
1: 2-3 είναι το συνήθες. 2-3 είναι το συνήθες. Δηλαδή, μια καθημερινή μέρα. Αλλά μπορεί να πιάσουν και 5-6 κρουαζερόπλαια. Τώρα δεν ξέρω, βγήκε ένα νόμο που λέει μέχρι πόσα μπορούν να πιάσουν. Να μην είναι δηλαδή.
0: Για,
1: για να
0: νησί.
1: Μην υπάρχει,
0: ναι,
1: ναι, ναι, τόση μεγάλη επιβάρυνση,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στο νησί. Οπότε υπάρχει και ένα πρόγραμμα. Αλλά εγώ αυτό που άκουσα είναι ότι από τις κρουαζιέρες υπάρχουν πολλές κρατήσεις σε τραπέζια που σου λέει να βγω και κάπου να κάτσω, να ξεκουραστώ και να φάω.
0: Ένα μην το σου λέει να το κρατήσει και το φαγητό όλη την
1: ώρα. Παρά το γεγονός ότι στο κρουαζερόπλιο μπορεί και να τρώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά σου λέει άλλο να φάω και λίγο έξω.
1: Ναι,
0: παιδί,
1: να φάω και λίγο έξω. Δίπλα
0: στη θάλασσα κλπ. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι ισχύει απολύτως αυτό.
0: Ναι. Δυστυχώς η Ελλάδα γίνει μόνο για διακοπές πλέον, λέει ο Βαγγέλης. Εννοώ ότι δεν μπορούν να κάνουν καλό καφέ, επανέρχεται ο φίλος ο Κώστας, γιατί είναι πολύ εμπορική. Μία της μάζας. Βασίλειο, καφέ σου σε κεράτο είναι μοναδικός. Είστε εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε. Ο σε κεράτο λέει είναι πάρα πολύ καλός.
1: Ποιος είναι πολύ καλός, παιδιά? Δηλαδή, καταρχήν.
0: Κοίτα, κοίτα,

0: Εμένα μου το είχαν στην Μπολόνια, παράδειγμα, μου το είχαν σερβίρει σε ένα τέτοιο που νόμιζα ότι είναι ποτήρι για σαμπάνια.
1: Δεν έχει σημασία. Ρε,
0: ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ, δηλαδή. Καρκίνη, ήθελα να του πω πω έχετε κανένα πλαστικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πω.
1: Έλα, φίλε, Ιταλίνε. Το κάνουμε και λίγο πιο
0: γρήγορα. Με μικρό καλαμάκι δίπλα, λε και είναι κοκτέιλ για να ανακατέψει.
1: Εντάξει, τώρα, ναι.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι αλλιώ το έχουμε συνηθίσει εμεί. Δεν σου λέω.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα, για τι πληροφορίε. Καλημέρα στον Νικόλα. Είχα γάμο ελληνικό-αμερικάνικο στην Κοζάνη. Τα δολάρια πήγαν σύννεφο. Και εγώ το έζησα αυτό, όντως, Νικόλα. Πέρσι, πρόπερσι, ποτέ ήταν, όντως. Μου έλειψε πολύ από ραδιόφωνο. Σε περιμένω Αγρίνιο όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Λέει ο Βασίλης από Αγρίνιο. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Ο Αποστόλης για να τον γκρινιάζει πάλι. Παπα-Νικολάου, με έχει τιμωρήσει ένα μήνα. Ξέρεις, πέρασε ο καιρός.
0: Πέρασε, μωρέ. Άντε.
1: Να ξέρεις, λέει, όταν έλειπες, διάβαζαν όλα τα μηνύματα και τα δικά μου. Και του είχα πει, λέει, ότι όταν ήρθε, θα σου το πω. Σου χάλασαν την εκπομπή, Αποστόλης έγινε. Στείλαμε δύο στην Πολωνία για τον Παναθηναϊκό. Δεν στείλαμε στην Πολωνία. Ένας πήγε, ο άλλος πήγε. Ένας. Αυτό που σου είπα είναι από φίλο που μένει Νέα Υόρκη και πλέον λόγω ακρίβειας αρκετοί ψωνίζουν από Lidl γιατί υπάρχουν και εκεί. Είδα και εκεί όντως υπάρχουν. Ναι. Είδα. Ναι, εντάξει, μπορεί. Τώρα σου λέω είναι και πόσο. Εγώ, μια μπριζόλα που έφαγα, ας πούμε, κάπου που έγινε ένα barbecue τύπου, ας πούμε, ήταν όντως διαολεμένη. Δηλαδή μία και ήσουν πολύ ωραίος. Ο Κώστας λέει: μπορεί σε πολλά να είμαστε πίσω, να έχουμε διαφθορά, να έχουμε φοβερή ακρίβεια. Και γενικά σε πολλά πράγματα είμαστε πολύ άσχημα, αλλά παιδιά, ειλικρινά σας το λέω λόγω εμπειρίας. Από τα αδέρφια μου που είναι μπουφετζίδες σε Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, οι ξένοι δεν έχουν ιδέα από καφέ. Και δεν εννοώ να φτιάχνουν καινοτομία στα ροφήματα, είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Η ποιότητα αυτών που φτιάχνουν είναι έσχος. Και γενικά σε ποτάκια σε καφέ είναι ένα μάτσο χάλια. Σας μιλάω χωρίς τόσες περιβολές.
0: Εγώ αυτό που λέει ο Κώστας το καταλαβαίνω από μια άποψη που θα σου πω το εξής. Πας στην Ισπανία. Θες να πιεις καφέ. Δεν έχεις να πιεις πουθενά καφέ.
1: Θα πας σε Starbucks.
0: Είναι της πλάκας σου.
1: Είναι
0: της πλάκας. Ένας εδώ Έλληνας επιχειρηματίας που έρχεται να το γνωρίσω εκεί μου έλεγε ότι αν άνοιγε στην Ισπανία μια αλυσίδα.
1: Έχουν ανοίξει
0: δηλαδή
1: το Λονδίνο.
0: Του στυλ, πώς είναι εδώ οι αλυσίδες καφέ, ας πούμε.
1: Ναι, έχουν ανοίξει στο Λονδίνο κάνα 2-3 τέτοια.
0: Ναι, και στο Λονδίνο έχω πιει φρέντο πολύ καλό στο Notting Hill, ας πούμε. Ξέρω εγώ κάτω εκεί στο τέτοιο. Από Έλληνες όμως.
1: Ναι, από Έλληνες.
0: Από Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι... τον εκτιμάνε και δεν έχουν πολύ τον καφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή που λέμε, εμείς θα βγούμε έξω να πιούμε ένα καφέ. Ποιο σου πούνε, ξέρω εγώ, ότι θα βγω έξω να πιω καφέ. Δεν σου το πει κανένα. Ο καφέ είναι κάτι, θα το πάρει και μετά το φαγητό ή λίγο το πρωί, θα πιει δύο κούβες το πρωί και
1: το Σαγγελονίλ το ξέρει. Το Σαγγελονίλ το ξέρει.
0: Ναι, ρε, ναι,
1: εντάξει. Λοιπόν, άκου. Λέει κάποια στιγμή ότι όταν πήγα να ξεκινήσω τα Starbucks, ήρθαν και μου είπαν αν θέλω να γίνω μέτοχο πριν ξεκινήσουν. Και λέει, τι πουλάει αυτό το Starbucks, λέει, δηλαδή θα πουλάμε καφέ. Άστο, λέει, όχι, δεν θέλω, λέει, γιατί black guys don't drink coffee. Δεν πίνουμε, λέει, καφέ, εμείς οι μαύροι, λέει, δεν θέλω και τα λοιπά. Και είναι, λέει, το μοναδικό πράγμα, λέει, το οποίο μετάνιωσα, που χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο που, εντάξει, σε σχέση με τα δικά μας, έτσι, ναι. Εντάξει, είναι εκεί, πας για το κάτι διαφορετικό, για το πιο μεγάλο κτλ. Ο Κώστας επανέρχεται, λέει, για λίγο. Η άλλη αδερφή μου, η Βίκη, δουλεύει για το ελληνικό περιοδικό Εστιατόρ με πανεμερικανική εμβέλεια και part-time στο ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos FM. Εγώ πήγα έκανα στον Ελλάς FM εκπομπή. Άρα σου βρήκαμε και δουλειά, Πέτρο, για μετανάστευση. Τους κάνω διαφήμιση, λέει, στις αδερφές μου, μπας και μου κάνουν τώρα τα εστία και τα Χριστούγεννα. Να τα κάνετε στον Κώστα, εδώ το φίλο τον Τζάβι από το Αγρίνο, γιατί είναι πολύ ωραίος. Πέτρο, Βασίλη, καλώς ήρθατε στα αυτιά μας. Πάει ο πρώτος, άλλοι δύο και μετά η γόνια. Ω, πάτρεψε το γιο του. Μπράβο, στα δικά μας οι ελεύθερες. Μπράβο, μελέτη μου. Να σε καλά, φίλε. Θέλω να ρωτήσω, ο Ελκαμπή είναι βασικός στην Εθνική Μαρόκου? Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν έκανε πάρα πολύ λίγο στο τρίτο παιχνίδι του ομίλου. Έκανε συμμετοχή και βγήκε και μετά κέρδισε το Μαρόκο κιόλας. Δηλαδή δεν το κάτσε καλά. Καλημέρα στο πιο ωραίο δίδυμο. Πάντως για διακοπές, για να πας σε ένα νησί, πρέπει στον εφρό σου.
0: Πρέπει να δώσει τον εφρό σου, λέει ο Γιώργος που πάει συνέχεια.
1: Στη Λούτσα.
0: Στη Λούτσα, για μένα. Ο...
1: Τη πρέβεζα στη Λούτσα όμως, έτσι, όχι εδώ δικιά
0: μας. Ο Κωστάκης εκεί, ο κουμπάρος μου, πάει όλο στο βράχο. Τι να σου κάνω.
1: Γίνει και αυτό. Και κοντά είναι. Καλημέρα στους φίλους Πέτρο και Βασίλη. Νομίζω ο Ολυμπιακός μόνο απογοήτευση θα προσφέρει φέτος. Κλασική γκρίνια καλοκαιρινή, για να δούμε. Για τρίτη συνεχόμενη περίοδο μεταγραφών, έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού, το οποίο φέτος θα λειτουργήσει ισορρευτικά. Προσωπική μου άποψη, ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί εύκολα από την Αϊμέγεν και ο Μέντι μέχρι Φλεβάρι-Μάρτι θα φύγει φορτώνοντάς του την αποτυχία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη, αλλά σίγουρα δεν έχει τη μεγαλύτερη. 200 εκατομμύρια έσοδα σχεδόν σε τρεις χρονιές και χωρίς καμία διάθεση ποιοτικής αναβάθμισης του ρόστερ. Να ρωτήσω κάτι σχετικό. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με το συγκεκριμένο μήνυμα. Εμείς που θα δώσουμε τόσα λεφτά Ολυμπιακός για να φτιάξουμε το Καραϊσκάκη, σημαίνει ότι θα περιορίσουμε λίγο το μπάτζετ της μεταγραφής. Όπως η Arsenal, όπως η Tottenham, όπως αυτές οι ομάδες.
0: Αν γίνεται κι αλλού και γίνεται σε σοβαρά μαγαζιά, κάπως πρέπει
1: να βρεθούν... δώσουμε λεφτά για το Καραϊσκάκη. Δεν μπορεί να μην δώσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Άρα, μήπως θα εξοικονομήσουμε από κάπου.
0: Δεν πρέπει.
1: Πρέπει! Εδώ είναι αλλιώς, στην Αγγλία εδώ πέρα όμως. Εκεί τους λες κάνω γήπεδο, παιδιά, υπομονή φέτος.
0: Μια στιγμή.
1: Εδώ δεν έχει τέτοια.
0: Υπάρχει κανείς εδώ πέρα που να λέει πήρα 15 από το Τζολάκι, πρέπει να ρίξω 15 και να πάρω ένα παίχτη.
1: Αν υπάρχει κανείς που το λέει. Λέει πήραν 15 από το Τζολάκι, ρίξε 20 να πάρει παίχτη. Έτσι
0: λένε. Λένε 20.
1: Εντελένε.
0: Έχει γίνει ποτέ, έχει κάνει ποτέ,
1: ποτέ
0: καμιά ελληνική ομάδα μεταγραφή των 20 εκατομμυρίων ή των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι.
1: 5, 7, 8, 10.
0: Αυτό είναι επειδή οι επιχειρηματίες δεν έχουν αυτά τα λεφτά.
1: Όχι.
0: Όχι. Γίνεται για κάποιο άλλο λόγο.
1: Γιατί, επειδή δεν τα δίνουμε.
0: Όχι, όχι μόνο γιατί δεν τα δίνουμε. Γιατί πρώτον είναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά θα σου πω κάνα δύο πράγματα. Η ελληνική ποδοσφαιρική αγορά είναι πολύ έθραυστη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να σου εγγυηθεί τίποτα, ούτε κανένα ποσό μεταπόλησης.
1: Okay.
0: Το να πας να ρίξεις 15 εκατομμύρια ενδεχομένως να τα ρίξεις και σε ένα πηγάδι. Δηλαδή σαν να ρίξεις το Τζολάκι σε ένα πηγάδι.
1: Επειδή με 10 δεν έχουμε πάρει παίχτη.
0: Με 10 έχουμε
1: δεν
0: πάρει.
1: Θυμάμαι τώρα. Πόσοι, αργά ή γρήγορα θα
0: πες μου ένα παίχτη των 10 εκατομμυρίων που βγήκε στην Ελλάδα.
1: Δεν θυμάμαι ποιοι.
0: Κανένας.
1: Θα το ψάξω.
0: Κανένας. Πες μου των 10 εκατομμυρίων και μετά τον πούλησες 20.
1: Ναι.
0: Πες μου το 10 εκατομμύριο. Δηλαδή, ποιο ήρθε στο μυαλό. Δηλαδή, στατιστικά μπορεί να έχει βγει και κάποιο να το πήρε 10 ή να το πούλησε 12 ή 9 ή τέτοιο και να τρόμαξε να το πούλησε.
1: Λοιπόν, άκου. Ακριβότερες μεταγραφές από την Πόρτο στο Ζάχοβιτς.
0: Ναι.
1: Κολοκύθια, δεν μας έπιασε.
0: Έπιασε, αλλά μετά τι έγινε, πού τον πούλησε ο Ολυμπιακός ο Ζάχοβιτς.
1: Τίποτα, με το ζόρι έφυγε, δεν θυμάσαι. Ο Τζιοβάνι είχε έρθει ελεύθερος. Ή ο Ριβάλντο είχε έρθει ελεύθερος.
0: Ο Ριβάλντο σίγουρα ελεύθερος.
1: Ο Τζιοβάνι λέει 12 εκατομμύρια από την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Διόγκο. Ο Τζιοβάνι έπιασε. Διόγκο, μάπα.
0: Έπιασε, αλλά και ο Τζιοβάνι δεν τον πούλησες. Δηλαδή τα λεφτά αυτά δεν τα ξαναπήρες ποτέ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βέβαια ο Τζιοβάνι χάρηκαν τα μάτια μας.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή ο Τζιοβάνι από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν έρθει στην Ελλάδα ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν λειτουργεί έτσι η μηχανή. Παίρνω 15,
1: άλλο
0: τα σπρώχνω 15.
1: Άλλον τους πουλήσαμε μετά. Ο Σισε βγήκε στον Παναθηναϊκό 8 εκατομμύρια.
0: Τι πήρε ο Παναθηναϊκός από το Σισε?
1: Τίποτα, τα βουνά.
0: Δύο. Κάτι από τον πουλήσαμε μετά.
1: Όπου Άλμπερτ Ριέρα 6 εκατομμύρια. Μπελούτσι 7,4.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
1: Ποντέν σε 7, δώσαμε 7. Ναι, μπράβο, ναι, μετά δώσαμε.
0: Παιδιά, έχουν πέσει λεφτά. Έχουν πέσει πολλά λεφτά. Το θέμα είναι ότι.
1: Εντάξει, 6-7 δεν τα διαβάζω και.
0: Σήμερα δουλεύουν αλλιώς. Οι ομάδες είναι μηχανές, είναι επιχειρήσεις. Δεν πάει απολύτως έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Δύο παρατηρήσεις. Πόσες μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός? Ενθυμούμε ότι ήταν θέμα ότι ο Μπενίτεθ ήθελε περίπου 10 μεταγραφές. Και αυτό ήταν υπερβολικό. Ναι, ακούστηκε τότε ότι ήταν υπερβολικό, αλλά πάλι ανάλογες μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Πράγματι, έχει ένα δίκιο ο Χρήστος. Όσο για το θέμα του γηπέδου, λέει στα Λένα Αρένα, ας μην δίνουμε άφεση σε ανεπίτρεπτες ενέργειες και εκβιασμούς όπως αυτές των ομάδων ταβατζίδων της εξέδρας, που δημιουργούν τόσα και τόσα σχεδόν όλοι τους χαϊδεύουν. Λέσβος πανέμορφη και τίμια στον αφορά διαμονή. Ναι, η Λέσβος επειδή είναι λίγο πιο μακριά ακόμα, δεν έχει.
0: Πολύ ωραία,
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, βέβαια. Θες να μάθεις δύο πράγματα για τη Νέα Υόρκη που δεν σου περνάνε το μυαλό? Γεωγραφικά είναι στο ύψος της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Αφού η θάλασσα είναι δίπλα, εννοείται. Και η Ρώμη είναι πιο ψηλά από τη Νέα Υόρκη, αφού είναι στο ύψος των Σκοπίων. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα είναι πιο νότια από τη Ρώμη. Οκ, Γιάννη. Οκ. Καλημέρα στην Ελλάδα. Ένας φορολογούμενος για να πάει διακοπές στη χώρα του κάνει έτσι αν θα πάρει pass. Για να μπορέσει να κάνει διακοπές στη χώρα του με την οικογένεια. Λέει ο Λάζαρος. Καλημέρα σας κύριοι. Και στην Κέρκυρα καθημερινά και ως 4 κουρασγερόπλια και διάρκεια τους η καθημερινή ως τέλος Δεκέμβρη, αλλά ως ένα ημερησίως. Λέει ο Γιώργος. Ο Ηλίας. Ρε Ηλία, πότε θα βάλετε στην εκπομπή του Σαντόρ και τον Κοντό να κάνει την εκπομπή τώρα? Αφού κάνουν άλλες εκπομπές, ρε Ηλία, τα παιδιά. Πριν από εμάς είναι και οι δύο. Και επίσης θα κάνουμε 4 άτομα εκπομπή, γίνεται. Την καλημέρα μου από Χαλκίδα, τα φιλιά μου στο χωριό μου, το Χυμαδιό Πρεβέζης. Το ξέρεις το Χυμαδιό Πρεβέζης που είσαι και κοντά?
0: Όχι.
1: Δεκαετία του 90 το ξεκινήσαμε να κάνουμε φρέντο στα Γιάννενα, τον σερβίραμε με τριμμένο πάγο. Ήταν απολαυστικό. Τώρα πλέον δεν το κάνει κανένα έτσι. Είναι πιο πολύ επειδή βαριούνται.
0: On the rocks.
1: Ναι, on the rocks. Υπήρχε αυτή η μηχανή που έρχεται στα παγάκια, γυρνούσε σε ένα ματζαφλάρι και έγινε κομματάκια γινόταν. Ναι, ναι, ναι. Όντω. Τεράστιο Βιλένα, παραθυναϊκή ψυχή 5 μέρια. Δεν είναι 5 μωρέ, ένα 200 παίρνει το χρόνο. Αυτό και ο Μπακασέτα μείνανε από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγει ο Σιώπη και έφυγε ο Γετβάη. Μου έλεγε χθε ο Κοντό. Και ξαναρωτάω, πόσα χρήματα δίνει ο Παναθηναϊκός για την κατασκευή του Βοτανικού? Όχι, αφού κονδύλια κρατικά δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα, και λες ξαναρωτάω, πότε μας δώσεις?
0: Η διπλή ανάπλαση είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τότε, αφού η αγορά είναι ρηχή, να βγουν οι ιδιοκτήτες να το ξεκαθαρίσουν στον κόσμο και να μην μιλάνε για αλλαγή επίπεδου και μεγάλωμα της εκάστοτε ομάδας που διοικούν, ζητώντας sold out σε κάθε αγώνα.
0: Καταρχήν, δεν υπάρχει ομάδα να ζητάει sold out.
1: Ναι, ο κόσμος πάει από μόνος του.
0: Αυτό το εύχεται η κάθε ομάδα, εύχεται, να μπορεί να κάνει sold out. Ναι. Αλλά... Παιδιά, δεν το αντέχουμε εδώ πέρα να έχει παίκτες 15-20 εκατομμυρίων σε μια χώρα όπου έχει 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Ναι. Δεν το αντέχεις δηλαδή. Δεν βγαίνει δηλαδή στο τέλος. Δεν βγαίνει.
1: Αν πας σε οποιοδήποτε νησί των Κυκλάδων, είναι σαν να έχεις πάει σε όλα. Έλα, αρέσει, Γιάννη, τώρα μην είσαι υπερβολικός. Τι διαφορά έχει στο τοπίο και την αρχιτεκτονική, η σύπνωση, η πολέγαμπρος, η τίνωση με τη Μύκονο? Καμία. Η μόνη διαφορά είναι στα κλαμπ και τις τιμές, αν θες να κάνεις μπάνιο μαζί με τον τάδε τραγουδιστή, επιχειρηματία κλπ. Ξέρεις που πας, λέει, εσύ το διάλεξες, γιατί κλαις μετά? Εντάξει, δεν είναι το άλλο σενάριο, ήταν σχετικό το ίδιο. Έχουν μια, πώς να το πω.
0: Καμιά σχέση, έτσι.
1: Κατασκευαστική, που μοιάζει και καμιά σχέση. Εντάξει,
0: να σου πω για παράδειγμα. Να σου πω για παράδειγμα την εμπειρία ενός πολύ νέου ανθρώπου, ο οποίος ξέρει από Μύκονο, ξέρει από Σαντορίνη, ξέρει. Πήγε στην Αμοργό και έχει πάθει την πλάκα και λέει ότι είναι το νησί των ονείρων. Το νησί της ζωής μου για πάντα. Η Αμοργός.
1: Είδες. Να, εδώ άλλος, δηλαδή, ο Γιώργος λέει.
0: Άλλος θα το πει για άλλο νησί. Δεν είναι, καμία σχέση. Δεν
1: εγώ
0: έχει
1: έχω ένα απόλυτο να ψάχνεις, βρίσκεις. Εγώ έκλεισα διακοπές 4 άτομα Κάρπαθο με βίλα, ακτοπλοϊκά, αμάξι, όλα 15 Αυγούστου με 21.400 ευρώ.
0: Τι? Μια εβδομάδα 21.400 ευρώ.
1: Όχι, ρε, 21, ρε.
0: Τι?
1: 1.400 ευρώ, 15 με 21.
0: Α, δεν λέω κι εγώ. Είδα το 21 και το.
1: Ναι. Αφού λέει ο άνθρωπος, άμα ψάχνεις, βρίσκεις, εσύ. Αλλά λέει Μύκονο 15 ευρώ γύρω.
0: Όχι, θα μου άρεσε ένα τέτοιο μήνυμα. Όταν ψάχνει, βρίσκει.
1: Εγώ βρήκα με 21.000 και μια χαρά πέρασε.
0: Μια εβδομάδα 25.000 και πληρώσα.
1: Ρε τι γίνεται. Αυτά τι είναι εδώ, TikTok. Λοιπόν, για να πάω λίγο και τα mail που τα έχω αφήσει. Ο Γιώργος Καλέτσης πιστεύετε ότι θα τον δώσει τόσο Ολυμπιακός πλυντήριο, φίλε, τα γνωστά δηλαδή. Άμα είναι πολλά, λέτε πλυντήριο. Άμα είναι λίγα, λέτε λίγα είναι, δώσε κάτι γιατί δεν δίνει. Λοιπόν, τέος καπνιστής 4 πακέτων ημερησίως. 4. Πότε κοιμόσουν, ρε Στέφανε? 4 πακέτα τη μέρα.
0: Υπήρχαν. Υπάρχουν άνθρωποι 3 με 4 πακέτα. Ναι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ναι. Αλλά υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου, που ξυπνάνε 5,5 ώρα το πρωί. Αυτοί δηλαδή, για να σε πάρει ο χρόνο που θα κάνει τα 4. Θα ξυπνά 5,5 ώρα το πρωί και να κοιμάσαι 12 ώρα το βράδυ. 12 με 5 είναι, ξέρω εγώ, που κόβει το τσιγάρο.
1: Ναι, ναι. Τέλος καπνιστής 4 πακέτων ημερησίων, λοιπόν, το έκοψα μαχαίρι και πλέον φανατικό αντί. Τότε η γυναίκα μου ήταν στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της, ενώ κάπνιζα μέσα στο υπνοδωμάτιο. Δεν υπάρχει χειρότερη συνήθεια, λέει, από το κάπνισμα. Αν θέλετε, διαβάστε και αυτό. Ένας τρόπος για να το κόψουν οι καπνιστές είναι για κάθε τσιγάρο που καπνίζουν να έχουν και ένα ακόμη στο πάτωμα και να το πατάνε σιγά-σιγά.
0: Οπα. Τι?
1: Για κάθε τσιγάρο που καπνίζουν να έχουν και ακόμη ένα στο πάτωμα και να το πατάνε σιγά-σιγά. Αυτό θα τους σώσει. Θα αναρωτιούνται πόσο κορόιδα είναι που πατάνε το τσιγάρο. Όχι, παιδιά, μεγαλύτερα κορόιδα είστε που καπνίζετε, λέει ο Στέφανος. Ψαγμένο.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του καπνίσματος?
1: Ποιος?
0: Που δηλαδή όταν κάνεις αυτό δεν, το διάβασμα.
1: Α,
0: δεν υπάρχει περίπτωση ακόμη και για τους πιο φανατικούς καπνιστές να διαβάζουν και να καπνίζουν συγχρόνως. Δεν γίνεται αυτό. Είναι δύο πράγματα που δεν παίρνουν καθόλου μαζί.
1: Αυτό θα ήθελα να
0: αλλά
1: μάθω.
0: Αλλά δεν διαβάζει κανείς. Γι' αυτό υπάρχουν τόσοι καπνιστές.
1: Θα ήθελα να μάθω δύο πράγματα, ίσως αύριο, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε, είναι και 57. Εγώ το έκοψα, λέει, αλλά να ξέρετε ότι τον πόλεμο κατά του τσιγάρου τον ξεκίνησε ο ασφαλιστικός κλάδος, γι' αυτό και είναι τόσο πιεστικά αποτελεσματικός.
0: Αποτελεσματικός δεν θα έλεγα.
1: Εντάξει, σου λέει, φαντάσου να μην υπήρχε. Θα καπνίζανε μέσα στα μαγαζιά, αυτό θέλει να πει.
0: Αυτό.
1: Στα αεροπλάνα και δεν ξέρω εγώ τι. Οι ασφαλιστικές δηλαδή τι, επειδή αρρώστηκε ο κόσμος πολύ και καρκίνους και τέτοια, αυτό θέλει να πει.
0: Δεν ξέρω.
1: Και εξοδεύανε χρήματα, μάλλον αυτό θέλει να πει. Κρίμα για τον Τεντόγλου, όντως τα είπαμε κι εμείς, που για ένα εκατοστό πάλι δεν έκανε ρεκόρ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, λέει, μας παραμένει δεύτερος στην Ελλάδα μέχρι να κάνει 8-67, όντως. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, παλικάρια. Λέει ένας φίλος εδώ, Βασίλη, πώς έχασε δύο φορές ο Ολυμπιακός, δεν έχει ξαναγίνει, τι είναι, Λαμία, λέει, ή αναγέννηση άρτας.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Στα φιλικά.
0: Καλύτερα να χάνεις τώρα.
1: Ναι, όντως, η Νίκη Βόλου είναι και αυτή στην πατρίδα μας, στην Τελεμαϊδα, που έχουμε εκεί πολύ ωραίο καιρό για να κάνουν προετοιμασία οι ομάδες. Πρέβεζα 5 ευρώ το καφέ.
0: Τι?
1: 5 ευρώ το καφέ στην Πρέβεζα.
0: Πού μωρέ?
1: Στην Πρέβεζα. Τζάμπα όμως, λέει, ξαπλώστρα. Εντάξει, αυτό σημαντικό.
0: Ρε παιδιά, πας στη τέτοια, είχε ο καφές, εγώ 3,5-4 ευρώ μαζί με νεράκι και τζάμπα ξαπλώστρα και ομπρέλα.
1: Ο Χάρης είναι που λέει, υπάρχει και ένα τίμημα όμως, λέει, μένεις, λέει, με την πεθερά σου.
0: Πού?
1: Στην Πρέβεζα εκεί. Ναι. Το 90% τη τιμή των τσιγάρων είναι φόροι. Αν σταματήσουμε να καπνίζουμε, θα γονατίσουμε την ελληνική οικονομία. Χάρη του κάνουμε, λέει ο Γιάννης.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Εγώ έχω διαβάσει λέει, τόσο πολύ για το κάπνισμα που αποφάσισα να κόψω το διάβασμα. Λέει, ναι, είναι διάφορα τα που κυκλοφορούν. Και ένα άλλο. Μπερέ, παιδιά, μπορεί να πει κάποιο γιατί κάποια από τα μηνύματά σα πηγαίνουν στα request και με παιδεύουν και εδώ μπορώ να τα. Ενώ έχετε στείλει πάρα πολλέ φορέ κλπ. Και εγώ πήγα στην Αμοργό, λέει, τον Ιούλιο του 1980 και μου έχει μείνει αξέχαστη. Είδες. Ναι, αλλά τον Ιούλιο του 1980 σου μείνει αξέχαστη και δεν ξαναφύγει από τότε.
0: Και έχει και πολύ ωραία πανηγύρια η Αμοργό.
1: Καλά, ρε, και που δεν έχει και εσύ πανηγύρια τώρα. Σε όλα τα νησάκια γίνεται μακελιό. Ειδικά αυτές τις μέρες του Αυγούστου και τέλη Ιουλίου κτλ. Γίνεται όντως. Ιράν-Ιράκ.
0: Λοιπόν.
1: Τελειώσαμε.
0: Εντάξει, για πρώτη.
1: Για πρώτη, καλά, ναι. Βασικά λες να βγει καμιά είδηση και να το χάσαμε. Μη χάλασε του Αντρέ Λουίς την κάρσα και.
0: Δεν υπάρχει και περίπτωση.
1: Και τι θα γίνει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως θέλουν κι άλλο. Δηλαδή, άμα του πούμε
1: εξωτερικά. Τον άλλο, πώς το λένε, Αντρέ Λουίς και Σίλβα. Πώς τον άλλο.
0: Ποιον.
1: Που ήρθε. Ένα ακόμα.
0: Αυτόν τον ξεχνάω.
1: Σίλβα δεν ήταν.
0: Κλέιτον.
1: Κλέιτον. Μπράβο, τον Κλέιτον. Α πάρουν κι αυτόν οι Κάνσας.
0: Άλλα τόσα.
1: Και παραπάνω, ρε φίλε.
0: Τώρα που μάθανε.
1: Εννοείται. Άντε, αύριο ήδη ρόστερ. Τα λέμε. Bye bye.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τραυματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου του Sky Sport Germany, Φλωριάν Πλέτενμπεργκ, οι βασικοί όροι της συμφωνίας έχουν ήδη διαμορφωθεί και πλέον οι δύο πλευρές συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal. Στην Kansas City θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του, αφού από τη συμφωνία αυτή οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 22 εκατομμύρια δολάρια. Η Original εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου με θέμα την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Την έγγραφη συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένει ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Αλέσιο Λύση έχει ζητήσει την απόκτηση Γάλλου Μέσου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή 3-2 επί της Βόλες στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν ο Κοϊτά στο 33ο και ο Βάργκα στο 68ο και 87ο λεπτό. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε με 3-0 της Αταλάντα K23 στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 Κουαμέ και 1 Ράσιτς. Ο Τίνγκετ Βάι αποτελεί και επίσημο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι είναι σε συζητήσεις για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε τουρκικό σύλλογο με ελεύθερη μεταγραφή. Στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, η αντίπαλος των πρασίνων Πάξη, λίγες μέρες πριν από τη ρεβάν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος, δίνοντας επιθετικό ρεσιτάλ. Τραυματίες αποχώρησαν η Σάλαϊ και Χάρατζη και η συμμετοχή του στη ρεβάνς του ΑΚΑ είναι αμφίβολη. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλι που υπέστη τραυματικό εξάρτημα στον ώμο στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πλάση υπέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χαγ. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα στο Μήκος ισοφάρισε χθες ο Μίλτος Εντόγλου με άλμα 8-66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που διεξήχθη στο Βόλο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Πόλο των Ανδών Θοδωρής Βλάχος για το χρυσό μετάλλιο στο World Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ με 15-14. Τρίαμβος για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, καθώς η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 πανηγύρισε η Εθνική Εφήβων που νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley κατέκτησαν Ζαφυρίου και Ζιρίνια σε ένα συναρπαστικό τελικό στην πλατεία Συντάγματος, νικώντας με 2-0 σετ το δίδυμο Μαναβί Στράτζαλη. Στο Πόλο Αίτη τη συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ η Εθνική Ομάδα Κορασίδων K16 μετά και την επιβλητική νίκη επί της Κροατίας με 19-4. Σήμερα στις 5 η Γαλανόλευκη παίζει με τη Βραζιλία. Την απόκτηση του 35χρονου γκάρντ CJ Harris ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο NBA καθώς συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων όπως αποκάλυψε το ESPN. Τέλος ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με McLaren νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Formula 1. Δεύτερος ο Max Verstappen και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Και από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο, Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από
0: προς... Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στα Χανιά η απολογία σήμερα του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου του νησιού για παράνομες δοσοληψίες. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για το θάνατο της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Στην Κουρούτα Ηλίας το τμήμα δίωξης εκβιαστών προχώρησε σε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά. Φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από αναμένα κάρβουνα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λάρισα και Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τα Χανιά της Κρήτης, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στο νησί. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος που απολογούνται σήμερα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακόμα είναι εντός της εισαγγελικής αίθουσας οι δύο συλληφθέντες, ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο τοξικολόγος από το Ηράκλειο. Υπήρξε μια προσπάθεια να δοθεί προθεσμία στους δύο συνήγορους υπεράσπισης τους, αλλά μάλλον δεν έγινε αποδεκτή. Ξέραμε ότι είχαμε πληροφορήσει ότι η εισαγγελία θα αρνηθεί να παραταθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω. Έτσι περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα προκύψει από τις απολογίες των δύο. Αντιμετωπίζουν μια σειρά πλημεληματικών αλλά προς το παρόν πολύ σοβαρών κατηγοριών που αφαιρούν στην συμμετοχή τους στη διευκόλυνση της δράσης του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής δημιουργούσε αμφιβολίες πολλές φορές, σύμφωνα με την έρευνα την αστυνομική, σε διερευνόμενες υποθέσεις, αναγράφοντας χρυσάφιες ή εξέδιδε τοξικολογικές εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης, χρησιμοποιούσε και ένα μεσάζοντα που αργότερα ήταν ο πρόεδρος σε εργαστήριο και κανόνιζαν τυχόν δειγματοληψίες. Ακόμα και με τρίχες, με αποστολή ταχυδρομικά τριχών γινόταν τα πορίσματα για να καταλάβετε το μέγεθος της άνεσης που αισθάνονταν. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πρέπει να τεκμηριώσουν πώς και γιατί χρησιμοποίησαν αυτές τις μεθόδους για να παραπλανήσουν τη δικαιοσύνη. Τώρα, κάποια από αυτά τα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποια από αυτά τα δικήματα έχουν ήδη παραγραφεί. Είναι όλα πλημελήματα. Ωστόσο, κάθε μέρα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας καινούργια στοιχεία που είναι βέβαιο ότι θα προσδώσουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, σε αυτή την τρίτη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση του 25. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να δέσουν πολύ καλά την υπόθεση με καταθέσεις μαρτύρων. Μετά από τις συλλήψεις, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν το θάρρος και κατέθεσαν. Άλλοι ακόμα είναι σε αναμονή. Εκτός από ένα δικηγόρο που έχει προσαχθεί, όχι συλληφθεί, ως συνεργάτης του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή σε τέτοιες υποθέσεις, αναμένεται, τίποτα δεν αποκλείει, να κληθούν και άλλοι, τουλάχιστον ένας δικηγόρος από τα Χανιά. Να πούμε τώρα στο περιθώριο αυτής της είδησης ότι η οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη, που έχασε τη ζωή του στα χέρια αστυνομικών, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, λόγω ευνίδιου θανάτου, σύμφωνα με τους συγγενείς, λόγω κακοποίησης του από τους αστυνομικούς 25 Ιουλίου του 24, με συγχωρείτε, αντιδρούν έντονα στα δημοσιεύματα και στις διαρροές όπως χαρακτηρίζουν τις αστυνομίες, υποστηρίζοντας ότι είναι πρωτόγνωρη η προσπάθεια της αστυνομίας να επέμβει στη δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Είναι πολύ βαρύ το αδίκημα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της αστυνομικής αρχής προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε είχαν τέτοια πρόθεση, και το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που εμπλέκονται στην υπόθεση Μανιουδάκη εμπλέκονται και στη συμμαφία της Κρήτης, τους κάνει να διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Πάντως η οικογένεια δηλώνει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες συνιστούν μια προσπάθεια της αστυνομίας να αθωθούν ελεύθεροι αστυνομικοί χωρίς περαιτέρω κρίση της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς διασωληνωμένος στην ομάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου της Κρήτης, του νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο από Κορώνου Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με το παιδάκι.
3: Ναι, αυτό το ελπίζουν άπαντες. Τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα, θα αξιολογήσουν τη νευρολογική κατάσταση και τις τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις και τις αναφορές που έχουν κάνει οι γονείς του παιδιού, το παιδί πρέπει να είναι 2 με 3 λεπτά κάτω από το νερό. Η παρέμβαση της μητέρας, η οποία είναι και γιατρός, κάνοντας του κάρπα, αποδείχθηκε σωτήρια. Μένει βέβαια να διαπιστώσουν οι γιατροί αν υπάρχουν βλάβες, σε ποιο βαθμό και κυρίως αν αυτές οι βλάβες θα είναι μόνιμες. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και παραμένει. Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε κατοικία στον Αποκόρονα Χανίων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όσα δεν φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει η ώρα ολόκληρη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ακριβώς. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην του μείνει και κάποιο πρόβλημα και για αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Από την Κρήτη τώρα θα πάμε στην Κυπαρισία, στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της επικοινωνίας με λογιστή και της χορήγησης επιδομάτων. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Καλαμάτα και στους ακροατές. Η υπόθεση συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε όταν η 30χρονη, η οποία πήγε να εξαπατήσει ουσιαστικά μια ηλικιωμένη μαζί με τους συνεργούς της, επικοινώνησε τηλεφωνικά με 73χρονη κάτοικο της Κυπαρισίας, προσποιούμενη ουσιαστικά τη λογίστρια.
0: Ναι.
4: Με το πρόσχημα λοιπόν ότι η ηλικιωμένη δικαιούται οικονομικό επίδομα, τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα δίθεν για να τα φωτογραφίσει στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η 30χρονη τώρα ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι διέθετε 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Ωστόσο, υποψιάστηκε ότι επρόκειται για απάτη και ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε και άμεσα την αστυνομία. Ακολούθησε τότε η Ειρήνη μια συντονισμένη επιχείρηση και όταν η 30χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα, συνελήφθη έτσι από αυτοφόρα από τους αστυνομικούς. Τώρα από την προανάκριση της υποδιέθεσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Καλαμάτα, σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας, προέκυψε ότι η ίδια γυναίκα μαζί με συνεργούς της είχε εξαπατήσει λίγες ώρες νωρίτερα και έναν πολίτη στο χωριό Χαβιάρη της Ηλίας, αποσπώντας το ποσό των 7.000 ευρώ με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Στη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί μερικώς, ενώ από την κατοχή της 30χρονης κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των απατών. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πολλές διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την εξυπνία της δράσης τους από τις διοκτικές αρχές. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλοι οι πολίτες να έχουν την ίδια ευτυχία που είχε η 73χρονη γυναίκα από την Κεμπαρισσία Ειρήνη, η οποία ειδοποίησε τις αρχές και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν από αυτό το φόρο τη συγκεκριμένη 30χρονη, η οποία, να σου πω ότι η προανάκριση και αυτήν την υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, συνεχίζεται με στόχο να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ειρήνη.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, ο κόσμος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις τελευταία.
4: Λυπαίνουν συνεχώς δυστυχώς αυτές οι τηλεφωνικές απάτες γύρω μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται όλο και πιο εφάνταστοι. Αυτό είναι
0: ακριβώς.
4: Το πιο σημαντικό.
0: Ακριβώς. Ιδίως σε εκείνες που προσποιούνται τους αστυνομικούς, που λένε σας κάλεσε νωρίτερα κάποιος, εγώ είμαι αστυνομικός, θα σας σώσω, βγείτε και δώστε τα σε εμάς την αστυνομία για να τους συλλάβουμε. Νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε πραγματικά εμείς με την αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κέρκυρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου προκλήθηκε αναστάτωση στο νησί από φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, η οποία προκλήθηκε από αναμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων στην περιοχή της Δασιάς. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε να πούμε και σε σύλληψη δύο ατόμων που ευθύνονται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και απείλησε σπίτια στην περιοχή Γιαννάδες, ενώ κάτοικοι στις Αλικές Λευκύμης καταγγέλουν προσπάθεια εμπρισμού στην περιοχή τους, καθώς βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης μπιτόνια με βενζίνη και αναμένα τσιγάρα. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτα.
5: Καλό μεσημέρι, είχαμε πολλά περιστατικά.
0: Πολλά περιστατικά, σε λίγες ώρες.
5: Πραγματικά. Πραγματικά. Με κυριέρχο αυτό, με τη φωτιά στο απορριμματοφόρο, πήγαν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας να μαζέψουν τα σκουπίδια από την περιοχή της Δασιάς. Να σας πούμε ότι είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Και διαπίστωσαν μετά από λίγη ώρα ότι άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του οχήματος. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι κάποιοι, αν είχαν ρίξει κάρβουνα μέσα στον κάβο και κατά την αποκομιδή, μπήκαν μέσα βεβαίως στο απορριμματοφόρο και δημιούργησε φωτιά. Αμέσως αντέδρασαν όμως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πέταξαν έξω τα σκουπίδια από το όχημα, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάτι χειρότερο.
0: Πάλι
5: καλά. Υπήρξε μια παρέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα, υπήρξε παρέμβαση από την πολιτική προστασία του Δήμου και βέβαια το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, καθώς υπέστη αρκετές ζημιές. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό στην Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές της Λευκύμης συγκεκριμένα, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε ήταν δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε μια αυτοπετσέτα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετέβη στον χώρο, πραγματοποίησε αυτοψία, κατέγραψε όλα τα ευρήματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διερεύνησης. Ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Ναι. Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι μαρτυρίες των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ένα όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν εντοπιστούν τα αντικείμενα. Και είχαμε βέβαια και τη σύλληψη δύο ανδρών από τους υπαλλήλους των ακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών προκάλεσαν πυρκαγιά στη χορταλουμπαδική έκταση στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελική αρχή και σε βάρος τους ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Να πούμε ότι ήταν μια επικίνδυνη φωτιά αυτή που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Ήταν κοντά σε σπίτια, Μαρίνα.
5: Ήταν κοντά σε σπίτια και για να μπορέσει να οριοθετηθεί, συνέδραμαν επίσης και τα πτυτικά μέσα, πέρα από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα δύο πεζετέλ που έχουμε που ευρεύουν στην Κέρκυρα, αλλά και δύο air tractor που ήρθαν από τα Γιάννηνα και ένα ελικόπτερο Ακούστα Μπέλ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό σου μεσημέρι. αλλάζουμε κλίμα. Είπαμε νωρίτερα για την Κουρούτα Ηλίας, εκεί όπου είχαμε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό σου μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ που τις τελευταίες ημέρες έχουμε σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Στη μία τα ξημερώματα προχθές το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στη συνεργασία με την ασφάλεια της Ήλδας έκαναν σαρωτικούς ελέγχους στην περιοχή της Κουρούτας γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, και από τους, μετά τους ελέγχους ακολούθησαν και 6 προσαγωγές προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει έρευνα από την αστυνομία σε κεντρικό επίπεδο για άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί άλλες 4 συλλήψεις, καθώς φαίνεται έχει προκύψει κάποιο ζήτημα στον χώρο της διασκέδασης. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν γίνει συλλήψεις σε συνεργασία και με την Πάτρα και με την Αθήνα το προηγούμενο διάστημα και στην Ηλία αλλά και στην Αχαΐα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Η κακοκαιρία τώρα πριν από λίγες ώρες που συνοδεύτηκε και από χαλαζοπτώση δημιούργησε αρκετά προβλήματα και ζημιές φυσικά στις καλλιέργειες ακτινιδίων της Άρτας. Την Κυριακή χθες πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στις πληγήσες περιοχές από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής. Η παραγωγή από την πλευρά τους, όπως καταλαβαίνουμε, εκφράζουν την αγωνία τους για τις εκτεταμένες φθορές τους καρπούς τους και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και φυσικά την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς η φετινή παραγωγή έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες, καθώς το χαλάζι προκάλεσε τραυματισμούς στους καρπούς, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την εμπορική αξία της φετινής παραγωγής. Εκφράζουν παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιεργητικής χρονιάς και ζητούν την ταχεία ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στις πληγήσεις εκτάσεις για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των ζημιών. Θέλω να προσθέσω ότι την Κυριακή ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία με αυτοδιοικητικούς φορείς σε περιοχές που επλήγησαν και στο Δήμο Αρταίων αλλά και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ήδη από σήμερα οι παραγωγοί βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και της περιφέρειας, έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις για να μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Και από τα Γιάννενα τώρα και από την Άρτα πάμε στην Λάρισα, όπου και εκεί οι αγρότες αντίκρισαν εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες, σε δεδρώντες καλλιέργειες και κυρίως σε αμπελώνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα οι αγρότες είχαν αρχίσει οι άνθρωποι προετοιμασίες για να μαζέψουν τη σοδειά τους.
8: Είχαν στρώσει ήδη τις κλούβες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά, βεβαίως, για τους αγρότες εδώ σε πολλές περιοχές, γιατί μιλάμε για ένα μπουρίνι που ξεκίνησε από τη θεσσαλική πλευρά του Ορλίμπου και συγκεκριμένα από το Δήμο Ελασσόνας, από το Δομένικο, κατέβηκε προς τα κάτω από το Δαμάσι στο Δήμο Τυρνάβου, πέρασε, έφτασε στον κάμπο στα Πλατανούλια και προχώρησε μέχρι το Ελευθερία και περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Και ήταν τέτοια η σφοδρότητα της χαλαζότητας που σε αρκετές περιοχές, τουλάχιστον υπάρχουν και φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που δείχνουν ότι ο δρόμος είχε ασπρίσει κυριολεκτικά από το χαλάζι. Αντιλαμβάνεσαι, βεβαίως, γιατί μιλάμε τώρα στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, βεβαίως, είναι δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και αμπελιά, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες όπως καλαμπόκια, μυρική και καπνό. Οι αγρότες είχαν στρώσει τις κλούβες, ιδιαίτερα στις περιοχές των Πλατανολίων και των δέντρων στις περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, για να αρχίσουν να μαζεύουν από την τρέχουσα εβδομάδα τα χλάδια. εξοδεία δεν πρόκειται να δουν. Αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελάχιστες ημέρες, 2-3 ημέρες πριν ξεκινήσει η εξοδεία, καταστράφηκε. Είδαν τους σκόπους μιας χρονιάς να πάνε χαμένοι στράφη. Και μιλάμε τώρα και για καλλιεργητικά έξοδα που έχουν ανεβεί και λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Σίγουρα.
8: Και όλο αυτό βεβαίως το γενικότερο σκηνικό, το σύνθετο, το οποίο επηρεάζει όλους μας και όχι μόνο τους αγρότες βεβαίως. Αυτό που ζητούν είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των εκτιμήσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο τουλάχιστον το Υπουργείο ανακοίνωσε και ο Υπουργός ο κ. Σχοινάς αλλά και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Τέθηκε και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, γιατί δεν έχει ανοίξει το σύστημα ΩΣΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειας. Οπότε οι πληγέντες, ιδιαίτερα οι δενδροκαλλιεργητές, δεν μπορούν, αλλά και οι υπόλοιποι παραγωγοί, δεν μπορούν να αποζημιωθούν με βάση την δήλωση καλλιέργειας του ΩΣΔΕ για το 2026. Η Μάλιστα. διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον ΕΛΓΑ και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει με την βάση της δηλώσης του 2025. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν αλλαγές ιδιαίτερα για τις πολιετικές καλλιέργειες, όπως είναι οι δεντρώδες καλλιέργειες, για τα χλάδια δηλαδή, τα ροδάκινα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που είχαμε σε περιοχές της Ελασσόνας. Τώρα υπάρχει πρόβλημα βεβαίως με τα αμπέλια, γιατί και αυτά χτυπήθηκαν και μιλάμε για μια ιδιαίτερα καλή χρονιά όπου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και περίμεναν πολύ καλές παραγωγές. Υπάρχει ζήτημα και με τους αμπελώνες στο Δαμάσι. Μιλάμε για πάνω από 10, γύρω στα 12 με 13.000 στρέμματα είναι ο αμπελώνας εκεί του Δαμασίου.
0: Πολύ μεγάλη έκταση.
8: Από το χαλάζι, ναι, και έχει και εινοποίηση μας στα φύλλα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα υπάρξουν, δεν είναι μόνο τα επιτραπέζια στα φύλλα, υπάρχουν ζητήματα. Ήδη από το Σάββατο έγιναν αυτοψίες από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Καταστήματος του ΕΛΓΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, και βεβαίως στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τη δημοτική του εκπροσώπου των κατατόπου Δήμων. Σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία στον Δήμο Κιλελέρ, από κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ από την Λάρισα. Και βεβαίως σήμερα έχει ανοίξει, να πούμε, και οι δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, η αναγγελία δήλωσης των ζημιών από τους πληγέντες παραγωγούς, η οποία θα διαρκέσει για τις επόμενες 15 μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Και δεν μιλάμε μόνο για Θεσσαλία, και περιοχές στη Βιωτία που χτυπήθηκαν από το χαλάζι από αυτό το μπορένι, τρέχουν και εκεί οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό που ζητούν πάντως βεβαίως οι αγρότες είναι γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων και δίκαιες αποζημιώσεις.
0: Έτσι, πάντως ο κύριος Χαρακόπουλος, επειδή βρέθηκε στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι όμως και βουλευτής Λάρισας,
8: ναι.
0: ήταν αισιόδοξος. Είπε, κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος. Το 100% η αποζημίωση και προκαταβολές 65%. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό.
8: Εν τη παλάμη και ούτω βοήσουμε να φτάνει οι αγρότες.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή Γιάννη. Καλώς μεσημέρι. Το σχέδιο της για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική κατέθεσε πρόσφατα σε ειδική συνεδρίαση στην Πάτρα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται αυτό το διάστημα, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε και σχέδιο που έχει να κάνει με το εισόδημα, με το νερό, με την ασφάλεια, με την αξία, με τη νέα γενιά και με τη ζωντανή ύπαιθρο. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, είναι ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η Περιφέρεια λοιπόν στην Πάτρα με την αντιπροσωπεία της μίλησε για ένα περιφερειακό κεφάλαιο αγροδιατροφής ενταγμένο στον εθνικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπου αυτή να προβλέπεται με μετρήσιμους στόχους για το εισόδημα, το νερό, την εξωστρέφεια, τη διαχείριση των κινδύνων, τους νέους παραγωγούς και τη ζωή βέβαια στην ύπαιθρο. Κεντρικός άξονας κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου, Ειρήνη, είναι η υδατική ασφάλεια. Η περιφέρεια προτείνει σύγχρονη υδρομετρία, τηλεμετρία, περιορισμό διαρροών, έξυπνη άρδευση με γεωπονική στήριξη, αξιοποίηση χειμερινών ροών, εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Βέβαια, η πρόταση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, όπως είναι η προστασία του παραγωγού, η σύγχρονη ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων, η γρήγορη αποκατάσταση μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η περιφέρεια εισηγείται και τη δημιουργία παρατηρητηρίου αξίας και εξαγωγών αγροδιατροφής. Επίσης, έχει και άλλες προτάσεις, όπως είναι η τράπεζα γης και διαδοχής. Ο διάλογος λοιπόν μέσω της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και αυτή ήταν η πρόταση που κατέθεσε στην τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πάτρας έγινε αυτή η διαδικασία. Η αντιπροσωπεία της περιφέρειας Πελοποννήσου εκεί ήταν και ο κύριος Πτωχός, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, στο τελωνείο των κήπων, με τους χιλιάδες επισκέπτες βέβαια με τα γιοταχή που διέρχονται να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Βέβαια και οι τελωνιακοί αλλά και οι αστυνομικοί που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό επανελειμμένα διαμαρτύρονται για την προβληματική κατάσταση. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό έρχονται να προσθεθούν και οι οδηγοί των φορτηγών, και Έλληνες και ξένοι, που θεωρούν ότι το πρόβλημα απαιτεί άμεσες λύσεις. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα τώρα που είναι και περίοδος καλοκαιριού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
10: Τα πράγματα, Ειρήνη, έχουμε δει και τις εικόνες, έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο. Είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά προβληματικά. Ναι. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Οι επαγγελματίες οδηγοί των φορτηγών, όπως έλεγες και στην εισαγωγή, μπαίνουν τώρα και αυτοί για να εκφράσουν πλέον και αυτή έντονα διαμαρτυρία. Η ομοσπονδία τους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας συγκεκριμένα, προκάλεσε μία σύσκεψη που έκανε στο τελωνείο των κήπων. Εκεί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οδηγοί και οι εκπρόσωποι τους, ήταν και εκπρόσωποι από αντίστοιχες ενώσεις και ομοσπονδίας και από την Ελλάδα και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν και ο προϊστάμενος του Τελωνίου, εκπρόσωποι της αστυνομίας, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Και λένε τώρα οι οδηγοί της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν είναι απλά ένα ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού. Είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία και τη θέση της χώρας μας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εξαιτίας του συνωστισμού στους κήπους έχουν μεταφερθεί εξάλλου από την Ομοσπονδία με επιστολή που απέστειλε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εκεί γίνεται λόγος για μια κρίσιμη κατάσταση, γιατί εκτός λέει από την πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών, αυτές οι παρατεταμένες αναμονές οδηγούν τελικά και σε παραβίαση των ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Όλοι ξέρουμε ότι οι οδηγοί των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες οδηγούν, συγκεκριμένες ώρες είναι υποχρεωμένοι να αναπαύονται. Όταν μπλέξουν στο τελωνείο των κήπων, όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται άνω κάτω και μετά κινδυνεύουν και από επιβολή υπέρογκου προστίμου σε κάποιον έλεγχο που πιθανόν θα γίνει, γιατί δεν τήρησαν τα ωράρια.
0: Ναι.
10: Επισημαίνουν επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θεωρώ, Ειρήνη, ότι σε μια περίοδο που στην Ευρώπη όλοι παραμένουν κενές, λέει, 502.000 θέσεις οδηγών φορτηγών, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες, όπως είναι αυτές τους κήπους, κάνουν το επάγγελμα ακόμα λιγότερο ελκυστικό και εντείνουν το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Κλείνοντας, τι λέει η Ομοσπονδία? Ότι αν δεν κάνετε κάτι γρήγορα, εμείς το επόμενο βήμα μας είναι να κλιμακώσουμε, λέει, τις ενέργειές μας σαν κλάδος. Αυτό, Ειρήνη.
0: Ενδεχομένως κλείνοντας, φαντάζομαι.
10: Αυτό μάλλον αφήνουν να εννοηθεί, αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, κλείνοντας το τελωνείο κάποιες ώρες τουλάχιστον των κήπων. Σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση, σε μία πολύ όμορφη είδηση, καθώς η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η απόφαση λήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση αυτής της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Ο Παύλος Σαρόγλου βρέθηκε στον Όλυμπο, βρίσκεται ήδη στον Όλυμπο, για να κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μία απόφαση που πλέον την έχουν δεχτεί με μεγάλη ικανοποίηση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της περιοχής. Εμείς βρισκόμαστε ήδη στην είσοδο, εδώ στο Λιτόχωρο, στην είσοδο που οδηγεί στο φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι επισκέπτες από το πρωί που μπαίνουν για να διασχίσουν τα συγκεκριμένα μονοπάτια. Το Βουνό των Θεών πλέον κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πούμε ότι είναι ένα βουνό που διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, όπως λένε και οι επαγγελματίες της περιοχής. Η αύξηση βέβαια του τουρισμού δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την Πιερία. Η επόμενη μέρα φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τονίζουν και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα, η τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε το ότι εγγράφει και ως μεικτό αγαθό, δηλαδή για τη μοναδική πολιτιστική αλλά και φυσική του αξία, και είναι πλέον το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, και η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO.
0: Ωραία, αυτά είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
12: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
13: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO. Είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στοιχείο σε ένα άλλο θέμα, καθώς την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την περασμένη Τρίτη, δηλαδή 21 του μηνός, ζητά από τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του νησιού, ζητούν να έχουν ενημέρωση για τα αίτια αυτών των διακοπών και δηλώνουν πως επιφυλάσσονται ρητός για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών τους λόγω των διακοπών αυτών. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς είναι αρκετά δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι?
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δύσκολα, γιατί είναι μια περίοδος που είναι αυξημένη τουριστική κίνηση και η συγκεκριμένη μέρα ήταν και μια μέρα πριν το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλας, που πραγματικά υπήρξε ιδιαίτερα συνωστισμός και στα καταστήματα εστίασης. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, το κερασάκι την τούρτα εκείνη την ημέρα, γιατί υπάρχουν διακοπές γενικά ρεύματος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένα δίκτυο δεν υποστηρίζεται, έχει μόνο τον αυτόνομο σταθμό εδώ του εργοστασίου της ΔΕΗ, με τις αυξημένες καταναλώσεις που έχουμε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στις περιόδους καύσωνα, είναι πραγματικά δύσκολα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν από νωρίς το πρωί, είχαμε διακοπές στην παροχή και μάλιστα παρατηρώταν ότι λίγο μετά την επαναφορά της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως θα γίνεται νέα διακοπή, που σημαίνει ότι υπήρξαν και προβλήματα γενικότερα, έτσι όπως σημειώνει το Σωματείο, σε αυτή την περίοδο στις επιχειρήσεις εστίασης, καφεστίασης, αναψυχής και λοιπόν υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι ήταν αυτή η έλλειψη και παρατεταμένη ηλεκτρικής ενέργειας δημιούργησε προβλήματα στην αδυναμία λειτουργίας των καταστημάτων, είχαμε ακύρωση παραγγελιών και κρατήσεων, καταστροφή και αλλίωση ευπαθών τροφίμων και πρώτων υλών, και για όλα αυτά τα θέματα τα μέλη του Σωματείου προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις δυνίες έτσι ώστε να υποβάλουν το πιθανότερο και το αίτημά τους για αποζημιώσεις, μιας και αυτός ο τρόπος που δίνονται διακοπές δημιούργησε προβλήματα σε πολλούς σε ό,τι αφορά ψυγεία, καταψύκτες και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτό που λέμε ότι καίγονται με αυτές τις
0: αποζημιώσεις στην τάση.
1: Καλούνται έτσι οι ΔΔΕ και ΔΕΗ να απαντήσουν επίσημα για τα ακριβή αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης. Πρέπει να πούμε ότι και δημοσιογραφικά δεν είχαμε καμία απάντηση, καμία ενημέρωση για όλα αυτά. Όπως επίσης και τις ενέργειες που έγιναν για να αποκατασταθεί η βλάβη εκείνη την ημέρα και καθώς να γίνει ενημέρωση αν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών για το μέλλον. Και παράλληλα επισημαίνουν ότι επιφυλάσσονται και κάθε νόμιμο δικαίωμα των επιχειρήσεων λόγω των ζημιών που έχουν γίνει και των διαφυγόντων κερδών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Νωρίτερα είχαμε μια επιχείρηση για απομάκρυνση οβίδας, γιατί κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης Παμβότητας στα Γιάννενα βρέθηκε μεταξύ άλλων και μια οβίδα. Εκεί είναι ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και 2 εβδομάδες τρέχει το πρόγραμμα η δεύτερη φάση καθαρισμού, υποβρύχιο καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας. Σήμερα, κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης ογκώδων αντικειμένων που βρισκόταν μέσα στο νερό, βάρκες, θερμοσύφωνες, λάστιχα, πάρα πολλά ελαστικά ήταν μέσα στο βυθό της λίμνης, οι δίτες εντόπισαν και μια οβίδα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αμέσως σήμανε συναγερμό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, ο στρατός, έφτασαν στο σημείο πυροτεχνουργή, την ίδια στιγμή οι δίτες με χειρουργικές κινήσεις έχουν τη γνώση και κατάφεραν να την ανασύρουν από το νερό, να την ασφαλίσουν στην περίμετρο του χώρου που γίνονται οι εργασίες και υπάρχει ο εξοπλισμός. Ταυτόχρονα σταμάτησαν όλες οι εργασίες υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης μέχρι ο πυροτεχνουργός της ελληνικής αστυνομίας, κάνοντας κάποιες ενέργειες, κατάφερε να θέσει το υλικό να είναι ακίνδυνο προς τη στιγμή. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα σε κάποιον άλλο χώρο, όπου εκεί τις επόμενες ώρες θα γίνει ο αποκλεισμός. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, της υποβρύχιας αυτής έρευνας καθαρισμού, ο ΦΠΚ, που είναι ο υπεύθυνος φορέας που διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, έχουν βρεθεί πάρα πολλά υλικά που δεν δικαιολογούνται, όπως μια τηλεόραση πλάσματος 100 ιτζών. ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που χρειάζεται δύο, ίσως και τρία άτομα να μεταφερθεί και κάποιος να την ξεφορτωθεί.
0: Είναι απίστευτο.
2: Είναι Παμβότιδα.
0: Είναι απίστευτο.
2: Είναι Παμβότιδα, δεν είναι χωματερή. Είναι αποστολίδι της πόλης των Ιωαννίνων και δυστυχώς έχουμε αυτές τις συμπεριφορές από άκρη σε άκρη. Η έρευνα και ο καθαρισμός ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει υλικό

0: προείδει, που ομορφαίνει την πόλη μας.
1: Έτσι, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άξιο απορίας πώς μπορεί να φτάνει κάποιος να πηγαίνει και να πετάει και αυτό που είπες, το θερμοσύμφωνα, το αναπηρικό αναμαξίδιο, την τηλεόραση. Για όνομα του Θεού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται στο εφετείο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από τη Λάρισα, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όπου διεξάγει τη δίκη για τα Τέμπη. Ακριβώς σε αυτό το στάδιο είμαστε. Ναι. Συνεχίζονται οι διαπορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από μερίδα κατηγορουμένων και κυρίως από όσους προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ για αναβολή ή διαχωρισμό ή αναστολή της δίκης. Τα αιτήματα αυτά εδράζονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση της σύμβασης 717, όπου κυρίως αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717, για το αν υπάρχει απιστία, αν υπάρχει απάτη κτλ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης λοιπόν των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ είχαν υποβάλει αιτήματα για αναβολή, αναστολή ή διαχωρισμό της δίκης. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης το αντικειμένο της δίκης που διεξάγεται εδώ με την υπόθεση που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είχε ζητήσει να απορρευτούν αυτά τα αιτήματα. Επί της προτάσεως τώρα τοποθετούνται συνήγοροι υπεράσπισης οι οποίοι επιμένουν με νομικά επιχειρήματα στην υιοθέτηση από την έδρα των αιτημάτων τους. Απομένει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί ίσως και σήμερα,
1: ναι,
2: και αύριο που είναι τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου, να έχουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου, της Προέδρου και των δύο δικαστών για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, αν δηλαδή στην ουσία θα υπάρξει αναβολή ή διαχωρισμός ή αναστολή της δίκης. Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Αύριο αναμένεται λογικά να έχουμε αυτήν την απόφαση μετά το διακόπτη του δικαστήριου για την περίοδο του Αυγούστου και επανέρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Ειρήνη.
1: Ωραία, θα επανέλθουμε και αύριο λοιπόν για να δούμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.

0: Δύο νέες δομές ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό έρχονται σε Κοζάνη και Γρεβενά. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια πρόσκληση συνολικής δαπάνης περίπου 2.800.000 ευρώ, έτσι, για τη δημιουργία αυτών των δύο κέντρων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι. Προέρχεται η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Εσυνά χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου. Όμως, πρόκειται για μια νέα δομή ψυχικής υγείας που δεν περιορίζεται στη λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι συνοδεύεται από κινητό κλιμάκιο εξειδικευμένων επαγγελματιών, το οποίο θα μεταβαίνει σε κατοικίες των ωφελούμενων, προσφέροντας θεραπευτικές παρεμβάσεις, υποστήριξη στις οικογένειές και όπου απαιτείται ακόμα και μεταφορά των εξυπηρετούμενων προς και από τη δομή. Η συγκεκριμένη πρόβληψη εκτιμάται ότι θα καλύψει ένα διαχρονικό κενό στις απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη. Τα δύο κέντρα θα απευθύνονται τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες με διάγνωση αυτισμού ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών και θα παρέχουν ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρία, ημερήσια φροντίδα με δημιουργική απασχόληση και αναπτυξιακή και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, κατά εικόνα παρεμβάσεις, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαίδευση γονέων και φροντιστών, καθώς και συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές κοινωνικής φροντίδας της περιοχής. Η λειτουργία των μονάδων θα είναι διευρυμένη από τις 7.30 το πρωί έως και στις 9.30 το βράδυ, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Κάθε δομή θα στελεχωθεί σε πλήρη ανάπτυξη από 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές

0: και διοικητικό προσωπικό συνολικά, οι δύο δομές και τα κινητά κλιμάκια τους θα μπορούν να εξυπηρετούν έως και 120 ωφελούμενους. Κάθε ημέρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται έως 40 άτομα σε δύο βάρδιες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά 20 υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων. Όπως βλέπεις, Ειρήνη, οι δυνητικά δικαιούχες αυτήν την πρόσκληση είναι το Υπουργείο Υγείας και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ψυχικής υγείας, στις οποίες το Υπουργείο θα αναθέσει τη λειτουργία των ατομών μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Θα ολοκληρώσω, Ειρήνη, θέλοντας μόνο να τονίσουμε ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 31 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο υποβολής.
1: Πολύ σημαντικές δομές για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα φωτεινή.
0: Και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, Ειρήνη, όπου η πρόσβαση στην υγεία δεν είναι μόνο δικαίωμα, ούτε προνόμιο, είναι κάτι περισσότερο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στο Σάκι Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, γιατί εκεί το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου, Υποπολάρη, καταγγέλνουν την έλλειψη προσβάσιμων παραλίων στη Ζάκυνθο, επισημένοντας τις σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση, τη λειτουργία αλλά και τη συντήρηση των απαραίτητων υποδομών. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για κοινή καταγγελία του Σωματείου Υποπολάρη και της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ, πρόεδρος της οποίας είναι ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, μετά από έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, οι οποίες καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία Διεκδικούν Μαζί της ΕΣΑΜΕΑ. Στο επίκεντρο των καταγγελιών, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη, Μάριος Μπενίσης, στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σε πλήθος Δήμων ανά την επικράτεια. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Σωματείου και της Νομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλήψεις. Σε πολλές περιοχές και στη Ζάκυνθο, ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσε κατά το παρελθόν, φέτος αφαιρέθηκαν. Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αχρησιμοποιητός. Στη Ζάκυνθο, όπως κατήγγειλε ο κύριος Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Υποπολάρη, αν και είχαν οριστεί 4 συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών, μιλάμε για τις εγκαταστάσεις C-Track έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δεν έχει εγκατασταθεί ούτε μία. Και μάλιστα έχει ζητήσει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτή την εγκατάσταση του Σωματείου Υποπολάρη και είναι εν αναμονή για το πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή για να λάβει μια απάντηση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία, η μειωμένη κινητικότητα και των νοικιών τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφέρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή. Είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα και κοινωνικό μαζί, γιατί μιλάμε για ένα νησί της Ζάκυνθο εν προκειμένου που φημίζεται για τις μοναδικές παραλίες της και εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς και πλήρως λειτουργικές προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητική αναπηρία, ενώ και κάποια άτομα που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και έχουν κινητικά προβλήματα, ρωτούν πρώτα αν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες παραλίες του νησιού, δηλαδή C-Track για αυτόνομη πρόσβαση. Ναι. Και ενημερώνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις ούτε σε μια παραλία, με αποτέλεσμα από το να αποτρέπονται να έρχονται να επισκεφθούν το νησί, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι με κινητικά προβλήματα στις παραλίες του νησιού. Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
1: Πάρα πολύ σοβαρό, Σάκη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλον από εμάς το να πάνε και να μπορέσουν να κάνουν μια βουτιά σε μια παραλία.
2: Και ενώ υπάρχει χρηματοδότηση, έχει εγκριθεί η σχετική διαδικασία, δεν έχει γίνει απαιτούμενη διαδικασία από το Δήμο σε 4 προεπιλεγμένες παραλίες του νησιού. Σε ούτε μία. Και απάντηση από τη Δημοτική Αρχή επίσης καμία προς το Σωματείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε τώρα μετά τον Όλυμπο σε μια άλλη επίσης όμορφη είδηση, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή διάκριση που απέσπασε η πρόεδρος της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό, η κυρία Γιώτα Διαμάντη, η οποία ήταν ανάμεσα στα 4 πρόσωπα που έλαβαν τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστούν στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και η κυρία Διαμαντή διορίστηκε δασκάλα στο μονοθέσιο σχολείο της στην Ευρυτανία πριν από 3 χρόνια. Η μοίρα του χωριού τότε, όπως έχει πει και σε συνεντεύξεις της, ήταν προκαθαρισμένη. Υπήρχαν μόνο 3 μαθητές την πρώτη χρονιά, 2 τη δεύτερη. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το κλείσιμο του σχολείου ήταν σίγουρο. Ελένη Μανώλη από την Έρτα Βόλου έχει μιλήσει μαζί της. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Μία κοπέλα που έκανε τα πάντα και κατάφερε και με τη βοήθεια ενός ιερέα να ιδρύσουν τη Νέα Ζωή στο χωριό.
3: Ακριβώς, και πλέον πέρα από τα φουνά να πω ότι έχει επεκταθεί η δράση.
1: Μπράβο, ναι.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Και πλέον έχουν μαζί τους και το Ίδρυμα Λάτσι. Έτσι όπως είχαν παλιότερα άλλα ιδρύματα, για να μπορούν να το στηρίζουν, να κάνουν το έργο τους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά οικογενειών να επιστρέψουν στο χωριό, έτσι όπως και ενδιαφέρον εθελοντές να συνδράμουν. Τώρα, με τι αφορμή μιλήσαμε? Η κυρία Γιώτα Διαμαντή, λοιπόν, δέχθηκε τιμητική πρόσκληση από την Προεδρία της Δημοκρατίας για να είναι στη δεξίωση αυτή που έγινε. Και εκεί ο πρόεδρος Δημοκρατίας, τέλος πάντων, της έδωσε ένα βιβλίο, της χάρισε ένα βιβλίο, την ιστορία, μάλλον μια ιστορία όπου φαίνονται όλα τα γράμματα που έγιναν και έγραφε, τέλος πάντων, ο Αβέροφ στον Τοσίτσα, και οι δύο αυτοί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην περιοχή, κάνοντας το Μέτσοβο αυτό που είναι σήμερα. Είπε ότι και εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι άνθρωποι και εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Ναι. Η ίδια βέβαια είπε ότι η χειρονομία ήταν ιδιαίτερα τιμητική. Να πω ακόμη ότι μέσα από τη δράση τους και την προσπάθεια αναγέννησης των μικρών περιοχών της Ελλάδας έχουν ήδη αρκετά αποτελέσματα. Στη Φουρνά Ευρυτανίας έχουν εγκατασταθεί 6 οικογένειες με 18 παιδιά. Αντίστοιχα στη Ζήτσα Ιωαννίνων ολοκληρώνεται σε ένα μήνα η εγκατάσταση 5 νέων οικογενειών, ενώ στο Κόκκινο Βιωτίας έχουν ήδη μετακομίσει 2 πρώτες οικογένειες και αναμένεται σύντομα ακόμα μία. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, το νέο χωριό θα ανοίξει από τον επόμενο μήνα. Εμείς ξέρουμε ότι είναι κάπου στη Μακεδονία.
1: Ναι.
3: Και διευρύνοντας έτσι περισσότερο το δίκτυο των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Πραγματικά το ίδρυμα, παλιότερα ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τώρα σας είπα είναι το Ίδρυμα Λάτσι, που βοηθούν σε αυτή την ιστορία. Είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και στη δεξίωση. Και μαζί είπαν ότι τέλος πάντων θα πρέπει να δοθεί όθηση, να αυτό τέλος πάντων αυτή η πρωτοβουλία να μεγαλώσει πολύ, να πάει σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά να ξαναζωντανέψουν τα ελληνικά χωριά. Αλλά εδώ χρειάζεται, πέρα από τα λόγια, έτσι χρειάζεται και αρκετό χρήμα και κίνητρα να δοθούν, είναι αλήθεια.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Χρήματα και κίνητρα είναι το ουσιαστικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για αυτό το ωραίο θέμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης τώρα συνεχίστηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χριστόδουλου Τοψίδη για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης. Ο Περιφερειάρχης απαρίθμησε την εκτέλεση αλλά και τη δρομολόγηση έργων σε σειρά τομέων ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ο Περιφερειάρχης καταρχάς επεσήμανε την αιχμή του δόρατος των χρηματοδοτήσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, το οποίο αριθμεί 936 συνολικά τον αριθμό πράξεις, ενταγμένες πράξεις, χρηματοδοτούμενες δηλαδή, που μπορούν να υλοποιήσουν έργα δημοτικά, να ενισχύσουν επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν νέους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα των υποδομών, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τοψίδης τόνισε τη μελέτη βελτίωσης της Ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Λύσου στο πανθρακικό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Ημέρου, τη νέα γέφυρα Κοσμίου που παραδόθηκε και την γέφυρα Κομψάτου στον Πολύανθο που πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες, όπως επίσης το μεγάλο έργο της σύνδεσης Ροδόπης και Εύρου μέσω της ακτής Μαρόνιας Δικέλων του χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. Στον πρωτογενή τομέα, υπογράμμισε εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων, παρεμβάσεις σε υδροταμιευτήρες και κατασκευή λήξεων λίμνων δεξαμενών για την ενίσχυση της αρδευτικής επάρκειας. Για την υγεία, σημείωσε ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κομοντινής με την επιδότηση ενοικίου. Ήδη κάποιοι γιατροί το αξιοποιούν, ενώ συνάμα αναβαθμίστηκαν τα κέντρα υγείας Ιάσμου και Ζαπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά με τη δημιουργία του δεύτερου στη χώρα Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, με την εκπαίδευση περισσότερων από 12.000 μαθητές στην οδική ασφάλεια και στις πρώτες βοήθειες. Και παράλληλα, πολύ σημαντικό, Ειρήνη, δημιουργείται στην Ελλάδα το πρώτο παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής, ένας κρίσιμος οργανισμός, ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης, στέγασης και συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
4: Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι
1: να
4: όλο
1: κλείσουμε,
4: αυτό
1: Γιάννη,
4: είναι συλλογική δουλειά αντιπεριφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων, τους οποίους ευχαρίστησε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ισχυρή έκρηξη να πούμε ότι σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε και φωτιά, η οποία καίει ολοσχερώς αυτή την ώρα τις εγκαταστάσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2 παρά 10 και σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκοφαντικός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Βιτσαρά από την Έρθη Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι στην Ικαρία. Και για αυτό το καλοκαίρι είναι το σωστό στην Ικαρία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Ξεκινάμε με την συνέχιση της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Σκοτεινές γεωμετρίες της βομβαρδισμένης Γάζας» της Στεφανίας Μιζάρα, που γίνεται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Αγίου Κηρύκου μέχρι και τις 30 του μηνός, από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10. Συνεχίζεται επίσης το πανέμορφο να αρμενιστεί εκεί στο ανακαινισμένο παλιό τελωνείο της περιοχής, όπου θα συνεχίζεται μάλλον η ατομική έκθεση φαντικών δημιουργιών της Μαρίας Καρούτσου. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 29 και 5, 29 και 30 του μηνός, λίγο με Τετάρτη και Πέμπτη, δίμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος. Και Τετάρτη και Πέμπτη πάλι έχουμε την 10η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνία στην περιοχή του Φραντάτου, στην πλατεία του Φραντάτου, με πολύ ενδιαφέρουσα την εκδήλωση της Τετάρτης που έχουμε τη γιορτή της Καθούρας, του Καριώτικου Τυρί, με ένα σεμινάριο που θα γίνει μάθημα παραγωγής της Καθούρας, και ναι, την Πέμπτη τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται στα Χανιά για τρεις ακόμη μέρες οι παραστάσεις του θεατρικού έργου με τίτλο «Ο Τρελός Λαγός», το οποίο είναι βασισμένο στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Η Πέννη τον πρίνει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από μένα και καλή εβδομάδα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Κηδωνία. Η παράσταση είναι, όπως είπες, μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βυρβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει τον σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Ο ίδιος ο ποιητής, ως εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεάστηκε βαθιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και τον εμφύλιο, γεγονός που αντανακλάται και στα ποίηματά του. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο πολιτικό φορτίο. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου, και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9 και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδωνία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, που προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
10: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
11: Είτε είστε εδώ, είτε είστε στον δρόμο προς τους προορισμούς τους διάφορους νησιωτικούς, είτε έχετε φύγει ήδη, οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές, είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτελήσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης. Μιλάμε για γιγαντιές πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες, έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Μια πυρηνία, αλλά από μόνο τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα, όσο και αν η Ευρώπη και όλη η παγκόσμια κοινότητα απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές δυνατότητες για να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα από την πλευρά του Κρίστιαν Στόκερ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πύρινη λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Πορτό έχουν φτάσει φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύθηκαν από παραθαλάσσιο θρέτο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και τέλος, γενικό αέθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
11: Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις υποθέσεις μας έχουν όλους σοκάρει. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, και παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, προκύπτουν από έγγραφα της δικογραφίας τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς ως αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Ειδικά ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Γαλλία έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά, όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με κάποιες άλλες φωτιές, εισαγωγικά τις φωτιές στις τσέπες των καταναλωτών λόγω της ακρίβειας. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας διδάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρηση του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής και θα διατηρηθούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ή 4 μηνών. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Mm-hmm. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων.
11: Πριν πάμε στα καύσιμα, ειδικά, το οποίο επίσης αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αντιδιούχων του καλοκαιριού, να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Earth News για το ζήτημα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
11: Λοιπόν, πάμε τώρα, Πινελόπη, να μας πεις τι είπε ο Υπουργός.
13: Με συγχωρείς, αλλά πριν πάμε στα καύσιμα, θα ήθελα να προσθέσω ότι αργότερα στην δήλωσή του ο Υπουργός είπε ότι εφόσον εφαρμοστούν οι εκτόσεις αυτές από τα σούπερ μάρκετ, τότε θα περιοριστούν τα έξοδα των καταναλωτών σε μηνιαία βάση από 30 έως 40 ευρώ σε έναν λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά 400 με 450 ευρώ για το σούπερ μάρκετ.
11: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στα καύσιμα, γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουμε ότι οι διεθνείς αγορές παίρνουν ανάσα με το πετρέλαιο να υποχωρεί σήμερα αισθητά. Γιατί η προσωρινή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουάσιγκτον αποκλιμάκωσε τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Αλλά στη χώρα μας, στην Αγγλία, είναι διαφορετική εικόνα που βλέπουν οι καταναλωτές.
13: Να ξεκινήσουμε από τις τιμές, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζουν μια γενικότερη καθοδική πορεία. Το Brent διαμορφώνεται στα 89,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 9,4% και το αργό της Αμερικής στα 83,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 8,15% που είναι πολύ σημαντικές μειώσεις. Ενώ καθοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά που αυτή την ώρα είναι στα 58,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 6,7%. 1,6% και να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει το φυσικό αέριο να φτάνει ακόμα και στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, στην εγχώρια αγορά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι μειώσεις αυτές των τιμών δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία. Αντιθέτως, έχουν περάσει στην Αγγλία οι αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος και έτσι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,013 ευρώ το λίτρο. Και όταν η μέση τιμή είναι στα 2,013 σημαίνει ότι φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει ήδη πανελλαδικά τη μέση τιμή της αμόλυβδης και είναι στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης η κυβέρνηση, όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός με τη χθεσινή του ανάρτηση και την ανασκόπηση της εβδομάδας ανακοίνωσε ότι στην έκπτωση που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια της χώρας για το ντίζελ και την απλή αμόλυβδη θα προσθεθεί έκπτωση και από την πλευρά της κυβέρνησης για το ντίζελ. Έτσι συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά το λίτρο, θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου, ήδη τα δηληστήρια εφαρμόζουν την έκπτωση των 5 λεπτών, ενώ για την αμόλυβδη η έκπτωση παραμένει στα 10 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το κόστος του μέτρου αυτού για τον προϋπολογισμό, για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρικός, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε όμως ανησυχίες, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
11: Μάλιστα, άφησε κάποια στιγμή ανοιχτό και το ενδεχόμενο όμως να παραταθεί αυτή η παρέμβαση, αν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο πόλεμος.
13: Βεβαίως. Και αν βεβαίως συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει διαθέσιμο ντίζελ, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στο ντίζελ, ενώ παράλληλα έχουμε και τον πόλεμο.
11: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
15: Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα τον κάτω των 2 ευρώ. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης συνταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
16: Ναι.
15: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
16: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
15: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
16: Μάλιστα.
11: Στο θέμα λοιπόν αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Οριανιάδη, που ήταν στο briefing και παρακολούθησε την ενημέρωση. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται για όσου υπάρχουν ανάγκες, Νότι. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η γραμμή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο τελευταίο, να το πούμε έτσι, briefing της σεζόν, στις 24 Αυγούστου θα έχουμε το επόμενο, δεν θα γίνει τελικά μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Η γενική γραμμή λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτητών, του περιθωρίου δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να δίνει, θα είναι στοχευμένες και θα είναι λελοκισμένες. Αν είχαμε ζητήσει επιχαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου, το απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου ο Παύλος Παρνάκης, αν είχαμε υιοθετήσει τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε τώρα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις όπως αυτές. Θύμισε ότι βεβαίως η ιστορία της παράτασης μπορεί να είναι εφικτή, ακριβώς γιατί της παράτασης της ενίσχυσης, δηλαδή αν χρειαστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα και σε δική μας ερώτηση απάντησε ότι υπάρχουν, έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, 200 εκατομμύρια. Αυτή η παρέμβαση της έκπτωση είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα, στο δίζελ κυρίως, έχει να κάνει με το ότι τι μπορούμε και τι δίνουμε. Παραδέχτηκε ότι αλλού είναι πολύ φθηνότερη η βενζίνη, γιατί αλλού είναι πολύ φθηνότερα, όπως για την Κύπρο, για παράδειγμα, όπως ρωτήθηκε σχετικά, είναι πολύ μικρότερη η φορολόγηση. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, έχει προτεραιοποιήσει άλλους λογαριασμούς, άλλες επιλογές, να μπορέσει, γιατί κάθε προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η ακριβή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά το τρόφιμα, αλλά είναι το δίζελ. Και έχει προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην ακρίβη που έχει εξωγενή κατά την κυβερνητική ανάλυση αίτια, την Ουκρανία, την παράταση του πόλεμου της Μέσης Ανατολής, την αστάθεια που υπάρχει συνολικότερα. Τώρα, στο γεγονός ότι δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, δέχτηκε και χθες από εκπροσώπους κομμάτων που είχα την τιμή να φιλοξενήσω στην εκπομπή μας την Κυριακή μέρα στο Earth News Radio σε εμάς, γιατί πάει σε μια λογική συναντήληψη, συζήτηση με τα διελιστήρια, συμφωνία με τα διελιστήρια και όχι επιβολή σχετικών μέτρων.
16: Και πώς απαντάει σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της εκκλησίας?
17: Από την στιγμή που υπάρχει και διαπιστώνεται μια συναντήληψη με τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα. Θυμίζοντας πάντως, Γρηγόρη, ο Παύλος Βαρνάκης, ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση, Γιώργο Μητσοτάκη, η οποία στο παρελθόν ήταν η πρώτη η οποία φορολόγησε υπερκέρδη διελιστήριων. Τώρα δεν χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια επιλογή, από τη στιγμή που και τα διελιστήρια είναι έτοιμα να συμφωνήσουν, να βοηθήσουν στην μείωση και στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος ακρίβειας. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έχει, σε συνέχεια με αυτή τη συζήτηση, ήρθε και μια απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τη ΔΕΘ και αν θα έχουμε μια επανάληψη λογικής στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, δώσ' τα όλα. Μέτρησε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κ. Βουστάκης, είναι το 19, 20, 21, 22, 23 κτλ. Είναι 8, ανεβαίνει για 8η φορά ως πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να δει κανείς τι είχε εξαγγείλει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και παρά το ότι είχαμε την πανδημία, παρά το ότι είχαμε πολέμους, τα μέτρα είναι πάντα κοστολογημένα και έτσι έβγαινε ο λογαριασμός και έτσι υπογράμμισε, μπορούσαν να μειώνονται φόροι ακριβώς και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε. Γι' αυτό και έχουμε άλλωστε ρεκόρ στη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
16: Και αυτή είναι η απάντηση στις αιτιάσεις, το γιατί τώρα, στο ερώτημα γιατί τώρα από την αντιπολίτευση.
17: Αιτιάσεις γιατί τώρα, γιατί υπάρχει ο δρόμος, και αιτιάσεις, ότι απάντηση μάλλον στο ότι έχουμε κοστολογημένα μέτρα, λέει η κυβέρνηση, απέναντι στην πλειοδοσία και τα μη κοστολογημένα μέτρα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα η πόλη, το λέω, για τον 13ο μισθό, δηλαδή μη κοστολογημένες απαιτήσεις.
16: Νότια Δανειάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
16: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις δύο στις σφιχτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον αυστριακό καϊλάριο Κρίστιαν Στόκε από το Σάλτσμπουργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επεσήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Πάμε αμέσως στο Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Earth News, ο Δημήτρης Γκάτσος, για τόσα είπαν οι δύο ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντησή τους.
18: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διεύρυμενες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επιτυχημένα κάπιτο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας, στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Αθήνας και της Βιέννης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, το ανέφερα, η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού μαζί με την Αυστρία. Έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
16: Να ακούσουμε δηλώσεις τώρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας στήριξης.
19: Η Ευρώπη μας αντιμετωπίζει μεγάλες αποκλίσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
16: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, προσθέτοντας πάντως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
19: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
16: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
19: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα. Να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
16: Αυτά έγιναν και αυτά υπόθηκαν νωρίτερα λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ. Φεύγουν από την Αυστρία και ερχόμαστε πίσω στα δικά μας για να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας, την Μπέκη Μπρούσα, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, Μπέκη.
20: Όχι, δεν είναι καλά τα νέα. Να πω ότι έχει εντοπιστεί μία σωρό. Ένα άνθρωπο έχει απανθρακωθεί μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για μία πυρκαγιά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Εργοστάσιο οχθοποιίας, δηλαδή κοντά στα εξαμέλεια Κορινθίας.
11: Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε καθαρά, εργοστάσιο, τι παράγει?
20: Εργοστάσιο οχθοποιίας, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Είναι κοντά στα εξαμέλεια Κορινθίας. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στη 1:30 περίπου το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Υπάρχουν πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 11 οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην κατάσβεση. Εντοπίστηκε η σωρός του ανθρώπου που δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία του, είναι αγνώστο μέχρι στιγμή στοιχείων, ενώ το έργο της κατάσβεσης και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, μια έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακούστηκε σε Κόρινθο αλλά και σε Λουτράκη, στην περιοχή του Λουτρακίου.
11: Και μια έκρηξη που ξυπνάει μνήμες, είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που ζούσαμε το περασμένο χειμώνα. Έχουμε εικόνα, Πέγγι, είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα, πόσοι εργαζόμενοι ήταν στο εργοστάσιο την ώρα εκείνη της έκρηξης?
20: Όχι, δεν έχω εικόνα. Όχι, είμαστε καθοδόν, δεν έχω εικόνα.
11: Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη λοιπόν και φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα δικά μας τώρα. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν ανασταλεί τα τελευταία 2-24 ώρα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να δώσει χώρο στη διπλωματία, διαμηνύοντας πάντως ότι οι ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Το Ιράν από την πλευρά του σταμάτησε τα τύπινα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Είναι μία ακόμα ευκαιρία για την ειρήνη, Έλενα.
21: Μένει να το δούμε αυτό, Γρηγόρη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά από 13 νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιπίνων υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός μετά από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου και την εντολή που έδωσε να σταματήσουν αυτές οι αμερικανικές επιθέσεις. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό έγινε μετά από εισηγήσεις των μελών του Γενικού Επιτελείου Στρατού μετά από σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό άλλαξε την Παρασκευή. Οι εισηγήσεις λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα, ειδικά όσον αφορά την αντιπυραυλική ασπίδα των χωρών της περιοχής του κόλπου, αλλά και κάποιες άλλες ανησυχίες, σύμφωνα με το CNN, που εκφράστηκαν και από τον στρατηγό Κέιν, αλλά και από τον αντιπρόεδρο Βάντς, για πολλά θύματα στον ιρανικό πληθυσμό, στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης, για ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, ενώ και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί και ότι η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι ουσιαστικά ο στρατός είναι έτοιμος για ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν, όπως είπες, σταμάτησε τα αντίπινα, δηλώνοντας ότι αυτά γίνονταν σε αντίπινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν στον έλεγχο του Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανοιχτά διπλωματικά κανάλια και ουσιαστικά έμεσα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές μέσω των μεσολαβητριών χωρών, κάτι που από την πλευρά της επιβεβαιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε τώρα ότι τόσο στα στενά του Ορμούζ, όσο και στο κόλπο του Άντεν, μετά τις απειλές των Χούθη, αλλά και τα χτυπήματα εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων εκεί, η κίνηση, η διέλευση των πλοίων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
16: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις που ανάβουν φωτιές πραγματικά σε όλη την παγκόσμια διεθνή κοινότητα, την ίδια ώρα έχουμε όμως και τεράστιες πυρκαγιές Έλληνα σε Ισπανία και Γαλλία που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους αναμένει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ένα νέο κύμα καύσωνα. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί όπου η φωτιά έχει φτάσει δυστυχώς μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
21: Ναι, προς το παρόν βέβαια οι γαλλικές αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης του Μπορντό, που είναι μια πόλη 840.000 ανθρώπων. Οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την νοτιοδυτική Γαλλία είναι πραγματικά δραματικές. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από την περιοχή. Έχουν καεί πάνω από 420.000 στρέμματα. Είναι πάνω από 1.500 πυροσβέστες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν βεβαίως και με ένα αέρια μέσα για να ελέγξουν αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν προεδρεύει σε μια διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι ό,τι έχει κάψει πυρκαγιά θα ξαναχτιστεί, θα ξαναφτιαχτεί από το γαλλικό κράτος. Ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και από οικονομικής άποψης, καθώς έχει καταστραφεί μια τεράστια περιοχή και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκτός από το...
16: Επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και η φύση βεβαίως.
21: Βεβαίως.
16: Ανυπολόγιστη η ζημιά.
21: Ανυπολόγιστη, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή του Μπορντό είναι μια περιοχή με τεράστιους αμπελώνες και φυσικά με πάρα πολλά δάση. Τώρα, όσον
16: αντίστοιχη
21: αφορά...
16: κινητοποίηση και στην Ισπανία βεβαίως, και εκεί η κυβέρνηση είναι επιποδός.
21: Βεβαίως, και η Ελλάδα έχει στείλει δύο Καναντέρ που επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης στο μεγάλο αυτό μέτωπο, που παρουσιάζει μια μικρή καλυτέρευση θα λέγαμε, ωστόσο παραμένει επικίνδυνο για μέτωπο 200 χιλιόμετρων κάνουν λόγο οι ισπανικές αρχές. Επίσης επικίνδυνο θεωρείται και νοτιότερα το μέτωπο του Τολέδο αλλά και στη Βαλένθια, και αναμένεται να μεταβεί σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσες, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που αναμένονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εκενωθεί περίπου 115.000 άνθρωποι και εκεί είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες και στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στη Γαλλία και στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.
16: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πύρινος εφιάλτης πραγματικά λοιπόν. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
16: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Ακούσαμε, υπάρχει έκτατη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πέντρο Σάντζε στην Ισπανία αναμένει να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
0: Διότι είχαμε όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για την λεγόμενη τέλεια καταιγίδα.
16: Δηλαδή...
0: Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης, και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους.
16: Μα τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά και οι εικόνες επίσης σοκάρουν και η Ευρώπη δείχνει τελείως απροετοίμαστη απέναντι στην πύρινη λέλαπα, σαν ανέμεσα στον ύπνο, να το πούμε έτσι, και οι χώρες μέλη επίσης δείχνουν απροετοίμαστες.
0: Θα θυμίσω αυτό που είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος έγραψε ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δασοπυροσβεστικό εναέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική, χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας μέσα από τον οποίο θα γίνεται προτεραιοποίηση των συμβάντων πυρκαγιών, στα οποία θα μπορούν να αποστέλλονται δυνάμεις, να μπορούμε να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 έως και 30 ημερών μπροστά ποιες περιοχές ενδεχομένως αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ένα μικρό βαθμό έχουν γίνει βήματα, ωστόσο δεν είμαστε καθόλου κοντά στην ολοκλήρωση που θα μας επέτρεπε να λέμε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
16: Και να γίνεται μια καλή προετοιμασία και μια καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μην φτάνουμε, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το καλοκαίρι καίγονται, εκενώνονται περιοχές, ερημώνονται περιοχές. Καίγονταν νωρίτερα οι άνθρωποι από τον καύσωνα, δηλαδή τι έχουμε να περιμένουμε. Αυτή θα είναι μια κανονικότητα από εδώ και πέρα.
0: Αυτό το οποίο ζούμε είναι δυστυχώς το μέλλον το οποίο είχε προβλεφθεί από την επιστημονική κοινότητα πριν από 10 με 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, δίχως να θέλω να μας τρομάξω όλους, θα σας πω ότι τον Απρίλιο ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον φορέα αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη τώρα και αποφασίζει το πού θα διασπαρούν οι δυνάμεις οι κοινές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όταν ήμουν εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε μετεωρολόγος.
16: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές.
16: Αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Όπως επίσης τα λέει όλα και αυτό που διαβάσαμε, και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε φωτογραφίες από τα δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικου στο Ευρωπαϊκό Προγράμμα, πραγματικά συγκλονιστικές, με τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές μόνο στη Δυτική Γαλλία να έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Απίστευτο.
0: Πράγματι και ο καπνός, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα την οποία δίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει και άμεση επιπτώσει και στην υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Γιατί έχουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φυσικά απειλούν τα οικοσυστήματα, τις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, αλλά με έμεσο τρόπο, μέσω του καπνού, απειλούν και την ανθρώπινη υγεία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί πολύ σύνθετο πρόβλημα μιλάμε και πόσο πιο ολοκληρωμένες πρέπει να είναι οι λύσεις οποίες θα εφαρμόζουμε.
16: Κύριε Γιάνναρ, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβολήσεις και τη συμμετοχή σας. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος, μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές στις δύο χώρες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
16: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου να σύνταξη για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση ενόπλου στο Παρίσι, Έλενα.
2: Ναι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Πόρτε Κλισί του Παρισιού. Ένας άντρας 31 ετών έτρεχε μέσα στο πλήθος με δύο κουζνομάχηρα, τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες έγκυος. Δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άντρας αυτός συνελήφθη, όπως μεταδίδουν τα πρακτορία και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
11: Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση όμως που έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα, αλλά με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ιστορική διάκριση πλέον για τη χώρα μας, ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της χώρας αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία, αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Παύλο.
3: Καλό μεσημέρι. Το Βουνό των Θεών κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον Παγκόσμιο Χάρτη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό και είναι πλέον το τρίτο της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Η φύση και η ιστορία του προκαλούν βέβαιως και η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποίηση, όσο και οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ένα βουνό το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια και χαράδρες αλλά και πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας.

0: εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα μαζί με τον Όλυμπο 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
1: Η εγγραφή θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές και βιολόγους, τον ομώνυμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.
2: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
1: Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά η εγγραφή συνεπάγεται και ευθύνες, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και αυτός, στο Ρήνιο 35,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Όλυμπου, του εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολίμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φορτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
4: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
3: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Όλυμπο, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που επέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον άντρα 31 ετών, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
5: Η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως πρόκειται για επίσης έγκλειστο σε φιλοσοφιστικό κατάστημα, ο οποίος φαίνεται να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον 39χρονο Αιγύπτιο ισοβή της φυλακής των Διαβατών, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με τον 30χρονο φερόμενος φυσικό αυτούργο. Οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να είχε κάποιες προσωπικές αιμονές με τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει και ήθελε να πάρει εκδίκηση από αυτά με το χτύπημα με τη χειροβοβίδα για διαφορετικούς λόγους. Ήρθε σε επικοινωνία με τον 39χρονο Αιγύπτιο, αυτός ανέλαβε να οργανώσει το χτύπημα, ωστόσο ο ηθήνο νους και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του οι αρχές. Βρίσκομαι στο σημείο στο οποίο σε κοντινή απόσταση συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 31χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών. Εδώ λοιπόν στο σταθμό του μετρό οι αστυνομικοί απέτρεψαν το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό, καθώς από νωρίς τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση από την περιοχή της Κηφισιάς μέχρι την Γλυφάδα. Μόλις λοιπόν συναντήθηκε ο 30χρονος με τον 27χρονο προμηθευτή σε ένα κοντινό πάρκο στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, εκεί λοιπόν είδαν τους συνομιλούν μεταξύ τους, του παραδίδει ένα χάρτινο ποτήρι στο οποίο μέσα βρισκόταν η χειροβομβίδα ασφαλισμένη με δεματικά από καλώδια, τον ακολούθησαν πιστεύοντας πως θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο, ο 30χρονος κινήθηκε προς την περιοχή του Ελληνικού και μόλις οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κινείται προς την οδό Ιασονίδου με κατεύθυνση το σταθμό του μετρό ώστε να ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής, απέτρεψαν στην ουσία το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στο σταθμό και για αυτόν τον λόγο άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο, το οποίο ήταν να τον ακολουθήσουν μέχρι τον

0: Τελικό του προορισμού τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Αναφορικά τώρα με τον 27χρονο, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή της χειροβοβίδας, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου 2 χρόνια για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε εμπριστικές επιθέσεις και εκβιασμούς και είχε απασχολήσει φυσικά τα στελέχη τμήματος δίωξη εκβιαστών. Αναφορικά τώρα με τη συναλλαγή τους, φέρεται ο 30χρονος Αιγύπτιος να είχε πάρει 500 ευρώ να πήρε από τον 27χρονο, 500 ευρώ ως προκαταβολή. Τα οποία είχε κανονίσει μέσα από μηνύματα με τον 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές, και στη συνέχεια θα έπαιρνε τα 2.000 ευρώ αφού ολοκλήρωνε το χτύπημα με τη χειροβοβίδα. Σε έναν από τους 5 πιθανούς στόχους, οι οποίοι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ανώτερο δικαστικό λειτουργό, για 2 δημοσιογράφους, αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και 1 ακόμη πρόσωπο.
1: Πραγματικά πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να προσπαθεί με μια χειροβοβίδα να μπει μέσα στο μετρό. Απίστευτες σκηνές στο κέντρο της, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθοριστικό ρόλο εντωμεταξύ, για να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, να φύγουμε από την Αττική και θα πάμε στη Σύρο. Καθοριστικό ρόλο στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο θα διαδραματίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας Σύρο Κατερίνα Παπαγιάννη για το πού στρέφονται πλέον αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
2: Η υπόθεση εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν άλυτο εγρήφο για τις αρχές. Βέβαια, σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Σήμερα, τώρα, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Βέβαια, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπέκυψε στα τραύματά της από μαχαίρι. Βέβαια, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που αναμένουμε σήμερα. Αναμένεται επίσης οι αρχές να δουν αν συνάβουν τα τραύματα της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με τους ισχυρισμούς των κατηγορημένων και με το βιντεολειπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Η βεντάγια των ερευνητών των αρχών στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και θέλουν να δουν τι σχέση είχε με το εν λόγω ζευγάρι στα διάχρονα. Να πούμε ότι έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του κατηγορημένου. Δεν έχει προκύψει κάποια σχέση με τη 42χρονη. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου τη 42χρονη στο κινητού τη μετά από σχετική άδεια από την ανακρίτρια και φυσικά να εξετάσουν γιατί επέλεξε συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι μέρα ορόσημο για τις εξελίξεις υπόθεσης. Να πούμε ότι στις 12 αναμένεται το ζευγάρι να δώσει δικές του εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στον εισαγγελέα ότι ανήγησε σε κατάσταση άμυνας, δηλαδή νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα. Γι' αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομική αξιολόγηση υπόθεσης. Δηλαδή ότι ο 40χρονος κατηγορούμενος του είχε σκεφτεί δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και όχι ανθρωποκτονία. Και γυναίκα του για συνέργεια στην ίδια πράξη. Βέβαια, αυτά αναμένεται να επιβεβαιωθούν γιατί αυτά είναι μέχρι τώρα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία. Βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε πλήρη εξέλιξη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό στοίχημα των Τεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
4: Καλό απόγευμα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία να θυμίσω ότι ήταν απορριπτική στα αιτήματα αναστολής της διαδικασίας αναβολής της δίκης ή διαχωρισμού της υπόθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 16, τα 16 κατηγορουμένα στελέχη της, πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις, εξέφρασαν αντιρρήσεις, όσο ήταν φυσικό, επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης. Διακόπηκε η διαδικασία για αύριο, η αυριανή 25η και τελευταία του καλοκαιριού συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα εκφωνηθεί η απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, μια απόφαση που θα κρίνει εν πολλής και την πορεία της δίκης, καθώς θα δούμε αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν 36 ή αν θα μειωθούν στους 20.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια δηλαδή καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν ως αναθεωρητές. Πάμε στη Βουλή, όπου θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και φανερή και έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά έτσι είναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης με την πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για 33 άρθρα του συντάγματος και οι οποίες αναμένεται προτάσεις αυτές να ψηφιστούν μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο συνένεσης. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με ναι, όχι ή παρόν και φυσικά αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν ανέφελη ακόμη και για το κυβερνών κόμμα, καθώς σε ορισμένες προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαφορετική άποψη και μιλάμε όσον αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ένα άρθρο το οποίο μια πρόταση την οποία τελικά απέσυρε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λόγω έντονων αντιδράσεων που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και επιφυλάξεις μάλλον για την εξαετή φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Να πω ότι πριν από λίγο ο Κυριάκος Σπυρακάκης μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Παιδείας, να υπενθυμίσουμε, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά το άρθρο 16. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις επιλογές τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηβάκης, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό. Το Σύνταγμα ως λατρευτικό κείμενο. Το κομματικό σας πάθος σας τυφλώνει με τη λογική. Ψάξτε να βρείτε λογική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά, υποστήριξε ο κύριος Χατζηβάκης, αναφερόμενος στην αρνητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έβωσε το στίγμα λέγοντας καμία συνένεση σε κανένα άρθρο. Και βέβαια να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι όσα άρθρα, ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 27 Αυγούστου και τότε θα κρυθεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικά και το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή που θα προωθηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
1: Άρα στις 27 Αυγούστου θα έχουμε, μετά τις διακοπές δηλαδή, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
5: Ακριβώς ένα μήνα μετά, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
1: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ελπίδα τώρα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τώρα αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιουλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Αυξημένη το πρωί η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Οι πληρότητες αγγίζουν στον Πειραιά, δηλαδή οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Να ακούσουμε τη δήλωση ανεκδρομής λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, τη δήλωσαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
6: Μένουμε την παρέα μας. Πόσα άτομα? 12 άτομα. Πώς βγάλετε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
7: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
8: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
6: Εμείς είμαστε group.
9: Α, group είστε και?
6: Νάξο. Πόσες ημέρες?
9: 5.
6: Από πού έρχεστε?
9: Από Τρίπολη.
6: Να σας.
9: Άρα πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, ξεκούραση.
10: Πάρω.
6: Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
10: 4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
11: Εντάξει, το πλοϊκά, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και πιο οικονομικό.
12: Τις είχαμε ανάγκη μετά από εξεταστικές και εξετάσεις, ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Να επιστρέψουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στην τραγωδία στο Σιάτλ των ΗΠΑ, εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου στη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Σιάτλ?
13: Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού με χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται εκεί. Ένοπλος άνοιξε πυρ και όπως είπες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλον ένα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες, τον πρώτο που έχει συλληφθεί και το δεύτερο που αναζητά η αστυνομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπήρξε πανικός και πολλοί άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν, πολλές οικογένειες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ορισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο Space Needle, είναι αυτό το πολύ ψηλό κτίριο στο Σιάτλ, το οποίο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο ουκρανικό μέτωπο, στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Γιατί την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δηλώνει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη, την ίδια ώρα ετοιμάζει αποσκευές για να επισκεφτεί το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με φόντο 80% θα είναι εχθροπραξής ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.
13: Ακριβώς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Βρετανία, στο Λονδίνο. Και μάλιστα είναι η πρώτη διεθνή συνάντηση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού. Είναι μόλις μία εβδομάδα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και τα 4 χρόνια του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ μετέβη στο Κίεβο για το τελευταίο ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε, στην συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στα νότια, ενώ άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο βορρά της Ουκρανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Πόλο που πραγματικά έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά από 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια, αλλά και 5 γαμμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε τελικά να σπάσει αυτή την κατάσταση. Νικώντας το μεγάλο τελικό, το Super Final, το World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης έκανε το παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του με ένα εκπληκτικό γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Και τέλος, το τίτλο του κορυφαίου τροματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Τι καλύτερο για το φινάλε της εφετινής σεζόν για τα εθνικά χρώματα. Η περηφάνεια από τον Θοδωρή Βλάχο που είπε ότι μας άνοιξε και η όρεξη, αλλά θα είμαστε σε μη ταπεινή για να προχωρήσουμε για το επόμενο τουρνουά.
1: Μπράβο στα παιδιά σε κάθε περίπτωση.
14: Και να πούμε εδώ ότι η επόμενη διοργάνωση είναι του χρόνου για το παγκόσμιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Μπράβο και στο Μίλτο Ντεντόγλου, όμως ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κατάφερε να πετύχει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση και να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο.
14: Πολύ σωστά το είπες και μάλιστα έκανε κάτι εκπληκτικό. Έφτασε στα 8.66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, το στοιχειωμένο που λέγαμε, από τις 2 Ιουνίου του 2007 στο Μύτικ Παπαφλέσια ο Λούις Τσάτουμας. Όμως δεν είναι ότι έκανε το 8.66 όσο τότε και ο Λούις, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έκανε 8.66, δεν μέτρησε λόγω του αέρα, είχε παραπάνω αέρα από το επιτρεπτό όριο, και στο επόμενο άλμα, στο τρίτο του άλμα, ξαναέκανε 8.66, δηλαδή δείγμα της σταθερότητας του. Επόμενος αγώνας του Μίλτου, το ευρωπαϊκό του στο Μπέρμιγχαμ, 10 με 16 Αυγούστου.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγια έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμιά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η άνεμη βόρεια και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επελή.

0: airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επελ...

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.